0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Τώρα δεν ξέρω, λέμε το ίδιο πράγμα για αυτές τις σειρές.
2: Αυτές θα ξεκινήσω. Ανάκη μου, αυτές, παιδιά, βρήκα σειρά επιτέλους να ξεκινήσω που δεν θα κοιμάμαι και δεν θα μου λέει καμία κυρία.
1: Όχι,
2: Ελένη,
1: όχι.
2: Κοιμάσαι στα πρώτα 5 λεπτά.
1: Γιατί δεν προλαβαίνεις.
2: Γιατί...
1: να έχεις πεντάλεπτο, αλλά τώρα μέχρι να τελειώσει αυτό το on θα σου αλλάξω γνώμη, να ξέρεις.
2: Ναι, η παιδιά διάβασα για αυτές τις καινούργιες σειρές των 2 λεπτών στο TikTok, 2 λεπτάκια. Τίποτα. Εγώ, ξέρεις πόσες τέτοιες μπορώ να δω, πόσες season μπορώ να δω.
1: Μία.
2: 2 λεπτά. Γιατί μία.
1: Μία σεζόν.
2: Μία σεζόν, εντάξει.
1: Εντάξει, να έχει τώρα από 10 επεισόδια είναι 20 λεπτά, ρε Πλάτωνα. Εσύ πώς γυμνέσαι στο πεντάλεπτο.
2: Μπράβο πάντως, γιατί αυτό. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, να κάνει 40 λεπτά και 50 λεπτά τα επεισόδια. Ένα Friends με το ζόρι στα 20 λεπτά το βλέπα.
1: Όχι, ρε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, α, είπα να γυμάσουν και στα φιλαράκια.
2: Όχι, έχω ρίξει πολύ ύπνο στα φιλαράκια.
1: Κοίτα.
2: Αλλά εντάξει, σε φάση επανάληψη.
1: Αν λέμε το ίδιο, όχι, εντούτα τα AI που λαλεί.
2: Δεν
1: τα
2: ξέρω.
1: Επεισόδια.
2: Δεν μπήκα να δω. Είναι real short, λέγεται, και είναι μικρά επεισοδιάκια.
1: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Εμένα μου πετάει, παιδιά, το TikTok κάτι σειρές AI, όλοι οι χαρακτήρες, που είναι πάντα το δράμα, είναι ο βαρόνος της μαφίας.
2: Τι λες?
1: Που ερωτεύεται την τέτοια.
2: Έχω εξασιαστεί ήδη.
1: Αυτά είναι, ξέρεις ότι έσου η φορά, παιδιά, που εκόλλησα. Αν και τώρα αυτά είναι δίλεπτα, άραγε.
2: Αχ, στείλε μου κάτι, δεν έχω.
1: Πρέπει να είναι.
2: Τι πες με τον αλγόριθμο σου.
1: Αλλά μετά πρέπει να πληρώσεις για να δεις παρακάτω.
2: Α, δεν πληρώνω.
1: Αν λέμε το ίδιο, διορθώστε με. Περίμενε, ρε.
2: Να με πληρώσουν αυτοί.
1: Μάντα λαλού, ρίλς, παιδί μου, έντζεν.
2: Όχι, ρίλ.
1: Μάζον του Instagram.
2: Ρίλ, όχι, στο TikTok είναι.
1: Α.
2: Απλά λένε έτσι το κάθε επεισοδιάκι. Εμείς οι Gen Z έτσι τα λέμε, reels, εντάξει.
1: Εντάξει, οπότε, sorry, Gen Z μου.
2: Ναι, ένας χωρισμός, μια αποκάλυψη, ένας απογορευμένος έρωτας, ένας κρυφός δισεκατομμυρίουχος, μια εκδίκηση. Θέλω να το δω. Και πριν λέει πάρει την απάντηση, το επεισόδιο τελειώνει.
1: Όχι, όχι, παιδιά. Τελειώνει, γιατί πρέπει να πιερώσεις μετά στο application για να δεις το παρακάτω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να
1: πληρώσω. Μην είστε χάπατα.
2: Τίποτα, ειδικά τέτοιες σειρές που ξέρω ότι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο.
1: Ναι, γιατί αφήνεις έτσι αμέ.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες που τι θα γίνει, που είναι πάντα μια κακιά μητριά, μια κακιά πεθερά.
2: Τρελαίνομαι, πάω να ξεκινήσω τώρα.
1: Παίζει πάντα γκάγκστερ μέσα, να ξέρεις, στην υπόθεση.
2: Θέλω τώρα να με εμφανιστεί μπροστά μου. Αν δείτε κανένα τέτοιο, στείλτε το μου, σας παρακαλώ. Όχι στο TikTok, στείλτε μου στο Instagram, σας παρακαλώ, και θα τα ανοίξω. Let's go.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Καταγγέλω. Ένα παιδικό παιχνίδι.
2: Γιατί?
1: Που πήρανε δώρο στο βαφτισιμιό σου.
2: Ναι.
1: Καταγγέλω, δεν θα πω ονόματα, δεν θα πω τίποτα.
2: Τι παιχνίδι είναι
1: ήταν
2: αυτό?
1: Ήταν ένα ξύλινο σπιτάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο φτιάχνεις φωλιά για τα πουλάκια. Όχι φωλιά, για ένα τέτοιο πραγματάκι. Ένα τσουνί πάνω που κάθε το πουλάκι υποτίθεται. Και εσύ φτιάχνεις το ξύλινο αυτό το σπιτάκι, ναι, μικρό, το κρεμάς σε κάποιο δέντρο. Εντάξει.
2: Ρε, με ακούγεται τέλειο. Πρώτη φορά ακούω τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι. Και το βάφεις. Καταπληκτικό. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ένα από τα δώρα ήταν αυτό.
2: Και δημιουργικό.
1: Μπράβο. Το φτιάξαμε εκεί με τις βιδούλες του.
2: Ναι.
1: Το βάψαμε. Ο Φίφος έβαψε καταπληκτικά.
2: Τι ωραίο.
1: Καταπληκτικά.
2: Η καταγγελία από πού προκύπτει?
1: Η
2: όλα
1: καταγγελία προκύπτει από το σημείο που τελείωσε όλο το σπιτάκι και ο Φίφος φώναζε: Μπαμπά, από το πουλί που είναι.
2: Oh.
1: Έψαχνε το πουλί μέσα στο κουτί.
2: Δεν του έδειξε το δικό σου.
1: του έδειξα ένα. Του έδειξα ένα.
2: Ένα
1: ζωγραφιστό. Και του έλεγα ότι αυτό το πράγμα, παιδάκι μου, είναι για να έρθει το αληθινό το πουλάκι να κάτσει,
2: ναι,
1: πάνω στο, oh, στο πραγματάκι, να ξεκουραστεί, να,
2: να πιει το νεράκι,
1: να πιει το νεράκι του, να κάνει. Όχι, θέλω το πουλί!
2: Θέλει το
1: και
2: πουλί.
1: Όταν του έδειξα το κουτί με το πουλί που ήταν πάνω, ένα συμπαθητικό αϊδονάκι,
2: ναι,
1: λέει: Αυτό θέλω. Αφού το έχεις το κουτί, άρα είναι και μέσα.
2: Όχι.
1: Και
2: ρε,
1: κάτσε εσύ τώρα να πεις στο Φίβο, που δεν είναι και ο πιο συζητήσιμος άνθρωπος, ότι δεν υπάρχει πουλί μέσα.
2: Πραγματικά τι το βάζετε στο κουτί, κύριε?
1: Τι
2: όμως
1: το
2: βάζετε, πουλί?
1: Ή γράψτε, το πουλί δεν περιλαμβάνει. Θα μου,
2: ναι,
1: διαβάζει ο Φίβος? Όχι. Αλλά.
2: Θα του το έλεγε.
1: Θα δούλα, καταβλέπεις αυτά τα γράμματα.
2: Άντε,
1: ναι,
2: ρε.
1: Τι ωραία.
2: Παρ' όλα αυτά, εμείς κρατάμε ότι ήταν πολύ δημιουργική η διαδικασία μέχρι να φτιάξετε, ναι, το σπιτάκι.
1: Ναι.
2: Και τώρα μας λείπει απλά ένα πουλάκι.
1: Απλά πρέπει να εξηγήσουμε και στο Φίβο και σε κάθε παιδάκι κάποια πράγματα. Όπως όταν πήγαμε χθες στο μολ και χαιρετούσε τα παιδάκια που ήταν στις βιτρίνες και φορούσαν τα ρούχα.
2: Ναι.
1: Μέχρι που τύχαμε και σε μία βιτρίνα που δεν είχαν καθόλου κεφάλια τα παιδάκια.
2: Όχι.
1: Και αν δεν εξηγήσει, μην μας κάνετε τη ζωή πιο δύσκολη από αυτή που είναι.
2: Ναι.
1: Βάλτε το πουλί μέσα στο κουτί.
2: Τουλάχιστον
1: όμως. Ένα ψεύτικο.
2: Ξέρεις να το εξηγήσεις? Γιατί εμπλέει ουρανός.
1: Γι' αυτό.
2: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας αυτό.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Αυτά τα παιχνίδια, εμένα τουλάχιστον η κόρη μου τρελαίνεται. Μόνο που τα βλέπει.
2: Νομίζω όλα τα παιδάκια.
1: Λίγο τα φωτάκια είναι αυτά τα παιδιά, τα παιχνίδια που βρίσκεις είτε στα εμπορικά κέντρα, ας πούμε στο μόλ έχει.
2: Ναι, πετάγονται μπροστά σου.
1: Ναι, σε Λούνα Πάρκ, σε καφετέριες.
2: Μπράβο, βρίσκονται έτσι εκεί στον διάδρομο.
1: Είναι
2: ωραία,
1: ο Μίκη, είναι ένα λιοντάρι, είναι ένα τρενάκι.
2: Και κάτι που θέλω πάρα πολύ. Κάτι καινούργιο που θέλω πάρα πολύ να πω, γιατί εμείς δεν είχαμε στα χρόνια μας τέτοια. Ναι, κάτι καινούργιο που είναι σαν λεωφορεία, πηγαίνουν μπρος πίσω και αυτά διαστημικά.
1: Είχαμε, Πλάτωνά μου, πώς δεν είχαμε.
2: Μπορεί να είχατε εσείς, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Είχαμε εμείς.
2: Σιγά που είχατε.
1: Είχαμε.
2: Τα τελευταία χρόνια βγήκαν αυτά.
1: Και βάλαμε δεκασέλινο μέσα, 50 cent.
2: Θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτά εδώ. Στα κέρματα. Σε αυτά που πρέπει πάντα να έχεις πάνω, πάντα να κάνεις γκλίγκι γκλίγκι γκλίγκι, να κάνουν οι τσέπες σου για να έχεις κέρματα.
1: Να έχεις τα σωστά κέρματα, γιατί τα πιο πολλά παίρνουν είτε 2 ευρώ είτε 1 ευρώ.
2: Ναι, βέβαια, ξηγούνται καλά κάποια από αυτά τα παιχνίδια, γιατί βάζουν εκεί πέρα και ένα μηχάνημα που βάζεις 5 ευρώ, 10 ευρώ
1: και βγάζει.
2: Σου βγάζει κέρματα. Ναι. Αν όμως δεν έχεις μετρητά καθόλου, τι γίνεται, παιδιά?
1: Την πάτησες εκεί.
2: Πάτησες.
1: Εγώ κάνω και το άλλο, Πλάτωνα. Επειδή εμένα βαριέται, γιατί μπορεί να την βάλω, ας πούμε. Ναι. Να πάει με έναν το 2 ευρώ μου.
2: Σε αυτή την περίπτωση.
1: Και να βαρεθεί στα 5 δευτερόλεπτα, δεν κατέβει κάτω, κάτω, κάτω.
2: Τέλεια, επειδή και εμάς το κάνει. Θέλετε να βάλουμε έναν όρο? Αν το παιδί κάτσει 5 δευτερόλεπτα, να μας πετάει πίσω το κέρμα.
1: Ναι.
2: Refund.
1: Εγώ λέω συνήθως καμιά άλλη μαμά μου είναι εκεί. Θέλετε να το βάλει. Αφού είναι κρίμα, πάει μόνον του. Σούζεται μόνον του.
2: Εγώ κάνω αυτό που λες, αλλά το κάνω. Δηλαδή έχει τα σκυλάκια που γυρίζουν γύρω-γύρω.
1: Τα πάει το παιδί.
2: Ναι, και σκυλάκια έχει. Έχει και σκυλάκια.
1: Ζέλ, παιδί μου.
2: Αφού έχει και σκυλάκια αυτό που πάμε εμείς, τι να κάνω τώρα?
1: Εντάξει.
2: Να σου πω την αλογάκια αφού είναι σκυλάκια δαλματίας.
1: Αλήθεια, πού είναι το να μου πεις μετά? Εγώ με αλογάκια ξέρω.
2: Λοιπόν, και βάζει ένας γονιός, ξέρω εγώ, το κέρμα γυρίζει, αυτό γυρίζει, έχει μια διαθέση. Λέω στο φίλο, μπήκε όρμα. Όρμα! Πηγαίνει, λένε, βεβαίως να έρθει το παιδάκι σας. Τέλεια. Κάνουμε απάλους.
1: Εσύ δεν κάνεις και λίγο το έλα Φίβο? Όχι, δεν
2: καλά,
1: το βάλαμε
2: εμείς. Ναι, του λέω Φίβο, μην είσαι τζαμπάτης. Όχι, δεν πειράζει το παιδάκι. Εντάξει,
1: ναι,
2: εντάξει.
1: Και κάνω και το απόλυτο που τη βάζω χωρίς κέρμα. Να κάτσει πάνω δηλαδή, να κάνει το τιμονάκι.
2: Αυτό είναι τέλειο.
1: Να δει εκεί μίνι.
2: Τέλειο. Επιλέγουμε παιχνίδια τα οποία μπορεί να λειτουργούν και χωρίς να λειτουργούν.
1: Ναι.
2: Πάρα
1: εμένα ευτυχώς της αρέσει πολύ η Τσουία.
2: Ναι.
1: Η Τσουλήθρα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και η Μπέλα.
2: Η κουλιαμπέλα. Αυτά δεν χρειάζονται κέρμα. Στην κουλιαμπέλα χρειάζεται να σπρώχνεις λίγο εσύ, βέβαια.
1: Και στην Τζουλήθρα πήρε η μέση μου. Πάντα.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Γνώρισα ένα σκηνοθέτη, παιδιά. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Εύχομαι να γίνω η καινούρια του Μούσα.
2: Μακάρι.
1: Η καινούρια του πρωταγωνίστρια.
2: Μακάρι.
1: Αυτός ο σκηνοθέτης, βέβαια, έχει μια ιδιαιτερότητα.
2: Ναι.
1: Κάνει εξαιρετικές δουλειές, αλλά όλες του οι ταινίες, γιατί κινηματογράφο κάνει,
2: ναι,
1: έχουν να κάνουν με επιδημίες.
2: Επιδημίες.
1: Ναι, επιδημίες, πανδημίες. Ναι. Είναι ο Quentin Καραντίνο.
2: Όχι, ρε.
1: Αχ, δεν σας αξίζω.
2: Δεν μας αξίζεις. Μας αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Ο Quentin Καραντίνο.
2: Έλα, ρε.
1: Έλα, ρε, τέλειο, ρε, σιώπα, ρε.
2: Θα μπορούσα να φορέσω μάσκα.
1: Θα μπορούσε.
2: Ή και ο το ασπίδες, ακόμα καλύτερα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5! Give me 5! Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast, talk fast. Powered by

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα λύσω πρόβλημα τώρα και των ανδρών και των γυναικών.
2: Ανυπομονούμε.
1: Άντρες που ξυρίζεστε στο σπίτι με μηχανή και παίρνετε λίγο έτσι τα γένια σας και λίγο αυτά.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα?
2: Οι τρίχες που γεμώνει ο τόπος.
1: Όχι.
2: Νηπτήρα στο μπάνιο.
1: Το πρίξιμο και το κράξιμο που θα σας κάνει μετά η γυναίκα σας και θα σας πει: μα μου γέμισε τρίχες εδώ,
2: που να κάτσω εγώ να ξεβουλώνω νηπτήρα και να βρίσκω τρίχες μέχρι και πάνω στην κουρτίνα του μπάνιου.
1: Αγαπημένες μου φίλες. Μπορεί να είπα μια κουβέντα παραπάνω πριν. Το παίρνω πίσω. Ήρθε η ώρα να λύσω το δικό σας πρόβλημα, φίλες μου.
2: Για τις τριχές.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω τη λύση που όλοι περιμένανε. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Σακούλα νάιλον, καλέ.
1: Σακούλα νάιλον. Θα αναγκαστώ να βγάλω ακουστικά.
2: Ναι.
1: Περνάω τη σακούλα.
2: Δεν το ζω αυτό.
1: Στάθια.
2: Δεν το ζω.
1: Αχ, δεν ξέρω τώρα πώς θα βάλω τα ακουστικά. Περίμενε.
2: Παιδί μου, τι κάνεις?
1: Περίμενε να δεις. Βάζω τη σακούλα
2: αυτό κάνει
1: εδώ.
2: Και για γενιάδε του Άγιο Βασίλη, ε.
1: Έχω την τσαντούλα μου.
2: Πολύ
1: βάζω
2: έξυπνο.
1: Τα ακουστικά. Μην βάλω τα ακουστικά.
2: Μπορεί να συγκλονίσει εδώ λίγο.
1: Ναι, ορίστε.
2: Συγκλονιστικό και επίκαιρο γιατί πλησιάζουν Χριστούγεννα.
1: Παίρνω το τηλεκοντρόλ, το οποίο είναι η μηχανή ξυρίσματος.
2: Ναι.
1: Και αρχίζω και ξυρίζομαι.
2: Ναι. Αχ, τα πήρε λίγο. Μπράβο. Εκεί είσαι.
1: Πού πέφτουν οι τρίχες?
2: Μες στη σακούλα.
1: Μες στη σακούλα. Και μόλις τελειώσω, βγάζω τη σακούλα. Αχ, τα αυτή μου.
2: Τέλειο.
1: Βγάζω σακούλα και ορίστε. Τελείωσε, παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, ούτε τριχούλα, τίποτα.
2: Σε
1: όλα
2: πεντακάθαρα. Σε παγκόσμια πρώτη, παιδιά,
1: ναι.
2: Έδωσε life hack που πράγματι έχει ένα νόημα.
1: Συμβουλή.
2: Βγάζει νόημα.
1: Βρείτε σακούλα στο μέγεθό σα, γιατί εμένα ήταν σαν γενιάδα. Εντάξει, και δεν θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
2: Εν τω μεταξύ, αυτή την κρατάς λίγο για τα σάλια, γιατί είναι αυτή ο μάστρος σήμερα.
1: Α, ναι!
2: Θα
1: την κρατήσω. Θα φέρω και σφουγγαρίστρα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.

0: παρουσιάζει Kevonlev. Χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
2: Please, no.
1: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρη και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com. Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant, Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: Δεν ξέρω, μήπως να ερχόμαστε 5, να προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: Ναι,
0: να ερχόμαστε 4.30.
1: Ναι, αυτό, 5 παρατέταρτο.
0: 5 παρατέταρτο, το... αύριο ραντεβού εδώ, ε.
1: Να το κλείσουμε εκεί. Σήμερα ξύπνησα νωρίς. Ξύπνησα νωρίς σήμερα. Γιατί,
0: νωρίς ξύπνας κάθε μέρα, δεν θέλω να σε σοκάρω.
1: Νωρίτερα από το νωρίς.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, πολύ νωρίτερα από το νωρίς. Και λέω, τι ωραία, θα απολαύσω την ηρεμία μου.
0: Ναι.
1: Θα κάνω τον καφέ μου.
0: Ωραία.
1: Θα έχω έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν ξύπνησα μόνος. Ξύπνησε και η κόρη μου, ξύπνησε και ο γιος μου, ξύπνησε
0: αλήθεια.
1: Και η γυναίκα μου. Και καθόμασταν τώρα όλοι μαζί, νωρίς-νωρίς, να αράζουμε στον καναπέ.
0: Αχ, δεν πάτε καλά.
1: Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
0: Σημαίνει ότι κατσάρισες και ξύπνησες ναι. Στους υπόλοιπους πλάτωνα.
1: Όχι, δεν έκανα τίποτα. Εγώ σαν μπουλάκι. Ιωάννα, άκου να δεις, εγώ όταν ξυπνάω το πρωί.
0: Ναι, το σπουργητάκι.
1: Δεν κάνω καθόλου φασαρέα. Ρώτα τη γυναίκα μου, έχει να το λέει.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μέχρι να ανοίξει, να πιάσει η ρούχα, παπούτσια στην τουαλέτα.
1: Ναι. Όχι, πάρα πολύ ήσυχος, πάρα πολύ. Δεν είναι όμως κάποιες μέρες που νιώθεις, είναι η ενέργεια του σπιτιού εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, παιδιά, εμένα μου συμβαίνει ποτέ τούτο.
1: Ναι, πώς ξυπνήσαμε όλοι μαζί.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Και δεν είχε και τίποτα να πεις, κάνε φασαρία από γύρω, τίποτα.
0: Πέντε το πρωί, ποιος να κάνει φασαρία από γύρω, ρε Πλάτωνα.
1: Να ήρθανε και το σπίτι δίπλα που χτίζεται.
0: Όχι, εμάς μας συμβαίνει το ανάποδο.
1: Τι?
0: Αργούμε να ξυπνήσουμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί,
0: πάλι. Ναι. Γιατί έτσι είναι η ενέργεια του σπιτιού.
1: Ναι, είδες.
0: Και λες, ακόμα 5 λεπτά. Ακόμα 5 λεπτά.
1: Άρα συμφωνείς μαζί μου ότι είναι η ενέργεια.
0: Ναι, αλλά για το πιο νωρίς, όχι.
1: Νιώθεις ότι φθινοποριάζει.
0: Ναι, φθινοποριάζει.
1: Το νιώθεις.
0: Όχι το βράδυ όμως, το νιώθω τώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα, ας πούμε, αυτή την ώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν ξυπνάω και είναι ακόμα λίγο. Δεν θα πω βραδάκι, θα πω απογευματάκι το φως.
1: Μέσα στη μέρα χθες που ήσουν έξω, πώς ένιωσες? Καλοκαίρι για τα καλά, έτσι.
0: Τι καμίν ήταν αυτό χθες. Περάσαμε φανταστικά στο UniFest. Θα πάω σήμερα.
1: Θα πάω σήμερα, ναι, με την Ευελίνα Σκίτσκο. Την καλημέρα μας. Μας ακούει, αν μας ακούει, αν μας ακούει η τροπή της.
0: Καλημέρα στην Ευελίνα και στην κόρα της, στην Τέλεια. Με τον Άρη σας κάναμε.
1: Τι, φοινικές?
0: Φοινικές!
1: Τι ωραία!
0: Δεν καταλαβαίνει. Σας περιμένουν πώς και πώς εκεί να πάτε σήμερα.
1: Και τι λέγατε δηλαδή και, μας, και είπατε για μας. Εμείς καλοί είμαστε σήμερα, αλλά αύριο.
0: Όχι, έτσι, ρε, λέγαμε απλά ότι λέγατε? Αύριο θα είναι και ο Πλάτων και η Ευελίνα μας.
1: Να τη Ευελίνα, στέλνει στο Viber. Είδες, κάνουμε τεστ στους καινούριους παιδιά μας. Ακούνε 24 ώρες. Κάνουμε τυχαία τεστ.
0: Ναι.
1: Να δούμε, ακούνε.
0: Δεν ακούνε.
1: Καλημέρα και στη Φανή Παπαμιχαήλα να ακούει.
0: Καλημέρα, Φανή μου.
1: Οπ, τι
0: είδα χθες που επέστρεψα από το live link. Αντερπλέ, τον επολολογήσαμε.
1: Τα λου και κάποια σίγμα.
0: Ναι.
1: Επολολογήσαμε, ναι. Αλλά τα λου κυρίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τη Σίτα μας που είναι και σήμερα εδώ και φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Τι ωραία που τα λες και τον πίνουμε μας για την καφεδάρα.

0: Όχι, έχουμε σημαντικό πρόβλημα σήμερα.
1: Τι έχουμε?
0: Δεν μας φτάνει ο χρόνος, ρε Σιπλάτων.
1: Καθόλου, καθόλου. Καλημέρα.
0: Κρατά σημειώσεις.
1: Κρατώ. Ναι. Ξέρω που το έχουμε αφήσει. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Πώς γίνεται να κοιμάμαι και να ξυπνώ με τη σκέψη της? Πρέπει να το κάνω διαφορετικό τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται να κοιμάμαι και να ξυπνώ με τη σκέψη της? Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει στη ζωή του μια Ιωάννα.
0: Αυτή η ευχή,
1: αυτή
0: μπράβο.
1: Την ευχή, Ανδρέα μου, κράτησέ την για σένα.
0: Μπράβο, θα σου στείλω και καρδούλα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί έχεις καταλάβει τη σημασία, το νόημα και όλη τη χαρά που μπορεί να φέρει μια Ιωάννα στη ζωή σου.
1: Δεν δουλεύεις όλους το ίδιο. Εντάξει, τυχαία το λέω αυτό.
0: Τυχαία το λέω αυτό.
1: Ναι, δεν δουλεύει όλο
0: το
1: ίδιο.
0: Εσύ τώρα δεν ταυτίζεσαι λίγο με αυτό που στέλνει ο Ανδρέας?
1: Ταυτίστηκα.
0: Δεν ταυτίστηκες.
1: Βεβαίως, ταυτίστηκα. Καλημέρα και στο Μάκι μας.
0: Καλημερούδια και στα πιο ωραία γλυκά παιδιά της Μεσογείου και.
1: Όταν μας λέτε έτσι, στα πιο ωραία γλυκά παιδιά, νομίζω ότι μας τσιμπάτε και τα μαγουλάκια.
0: Μάνα μου, ρε.
1: Τσικι.
0: Θέλω λίγο να κράξω, να καλημερίσω το Φάνη. Και να του πω πόσο γέλασα χθες που συζητούσαμε για τον καιρό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε σπίτι, ρε παιδιά, αν έπεσα μέσα, γιατί η Ιωάννα έλειπε.
1: Ναι.
0: Και στέλνει ο Φάνης, έπεσες μέσα, Πλάτωνα, το σουκού. Έβρεξε. Ο Φάνης μας, παιδιά, είναι στις Σέρρες.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Αλλά έπεσα μέσα όμως.
0: Εντάξει.
1: Έπεσα μέσα. Λέω και τον καιρό στις Σέρρες, γιατί όχι.
0: Άρε Φάνη.
1: Ντάι για τη Μελίνα θέλει ο Στέλιος που πάει σχολείο, πρώτη τάξη δημοτικού.
0: Τι, δεν θα τα ακούσουμε τώρα?
1: Έχουμε πάθει ντάιτιδα, παιδιά.
0: Θα
1: δηλαδή,
0: τα ακούσουμε.
1: Όλοι. Πιστεύω στα αυτοκίνητά μας περιμένουν, όλα τα παιδιά περιμένουν να ακούσουν το Die.
0: Και στα σπίτια μας, παιδιά, εμείς το ακούμε συνέχεια.
1: Συνέχεια
0: έχω μάθει και τη χορογραφία της Shakira Boxo.
1: Χρόνια πολλά στη ζωγραφιά. Στη Λουίζα και τον Λοΐζο που γιορτάζουν σήμερα. Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα η Λουίζα και ο Λοΐζος.
0: Να ζήσετε.
1: Στο Φωκά, στο Φώκιο, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα.
0: Να ζήσετε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Λουίζα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και το Λοΐζος, να ζήσει ο Λοΐζος μας, αν ακούει από Μαδρίτη.
1: Έτσι. Και ο Λοΐζος της Μικαέλας από Μικαέλα
0: Σουίτς. Ο Λοΐζος μας.
1: Ο Λοΐζος μου, ο λογιστής μου. Ποιον άλλο έχουμε?
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Το Λοΐζος από το Λοΐζος, δεν βγαίνει?
0: Ω, ναι, ο Λοΐζος μας.
1: Παιδιά, είναι σήμερα η γιορτή τώρα ή αρχίζουμε και λέμε χρόνια πολλά?
0: Καλά, εσύ δεν είπες τώρα.
1: Εγώ είπα, αλλά ξέρω εγώ.
0: Και αν εμπιστεύετε, κάντονε αυτόν του.
1: Δεν είμαι πάντα και πάρα πολύ σίγουρος. Να, 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζει χρόνια πολλά.
0: Συγγνώμη.
1: Και στο Λουί.
0: Ήβρεσαι στο ιερτολόγιο.
1: Ναι.
0: Και μετά ξαναγκούγκλαρες πότε γιορτάζει ο Λοΐζος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ντάι. Αφιερωμένο με όλη μας την αγάπη και να ζήσει ο Λοΐζος και η Λουίζα.

0: Για πες τι γίνεται με τις παγκόσμιες μέρες.
1: Άσε με και είμαι πιασμένος από την προπόνηση.
0: Ποια προπόνηση, παιδί μου, πηγές.
1: Όχι.
0: Τι με δουλεύεις, ρε.
1: Όχι, αλλά δεν ωραία έτσι που το είπα.
0: Όχι, γιατί να με περιπέξεις.
1: Και γιατί είμαι πιασμένος. Γιατί είναι πιασμένος εδώ πέρα η πλάτη μου, ο αχιένας μου πίσω το.
0: Δεν ξέρω, έκανες καμιά απότομη κίνηση.
1: Ξέρω εγώ, μόνο απότομη κίνηση κάνω.
0: Την ώρα που σηκώθηκες το πρωί.
1: Είμαι τσούμπαλος.
0: Είσαι λίγο, ναι.
1: Ναι, πονούσα στο πόδι και πήρα τον γιατρό, γιατί έχει αρκετές μέρες που πονάει το πόδι μου.
0: Ο αχιένας πώς προέκυψε από το πόδι.
1: Άλλο αυτό, άλλο δεν είναι άλλο το άλλο.
0: Άλλο, παιδιά, αλλάξαμε κεφάλαιο.
1: Πονάει η φτέρνα μου, παιδιά, εδώ και λίγο καιρό.
0: Φτέρνα.
1: Η αχίλιος φτέρνα μου. Ναι, και με ρώτησε ο γιατρός, χτύπησες κάπου. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρω, να μου πεις.
0: Ναι.
1: Του λέω, γιατρέ, δεν θυμάμαι. Μπορεί να χτύπησα και να μην θυμάμαι. Γενικά χτυπάω χωρίς να θυμηθώ.
0: Στη φτέρνα πώς χτύπησες και δεν θυμάσαι.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να το στραμπούληξα. Λίγο ένα στραμπουλιγματάκι.
0: Φούσκωσε.
1: Και λέω τώρα. Όχι, δεν φούσκωσε. Είναι μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Είναι
1: απλά πονάει. Τι είναι. Α, πες μου να μην τρέχω τώρα στον γιατρό.
0: Δεν θα τρέχει, θα σου κάνω εγώ τώρα διάγνωση.
1: Μα τι είναι.
0: Πονάει συνεχόμενα ή σε πιάνει και σε αφήνει.
1: Με πιάνει και με αφήνει.
0: Άμα σε πιάνει και σε αφήνει.
1: Ναι, τι είναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Τι είναι.
0: Τίποτα.
1: Εδώ πίσω πόπο, παιδιά, πάρα πολύ. Δεν ξέρω.
0: Στη φτέρνα, κάπου πρέπει να κοπανήθηκες, βρε.
1: Κάπου πρέπει να.
0: Στις κάλες, λογικά, έτσι, μπαμ.
1: Θυμάμαι κάποια στιγμή στον Αύγουστο, γιατί από τότε πάει η ιστορία.
0: Που τον Αύγουστο.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι κάποιο σκαλοπατάκι εκεί στην Ελλάδα, κάποιο σκαλοπατάκι δεν το υπολόγισα. Με αποτέλεσμα, ξέρεις, αυτό που δεν υπολογίζω σκαλοπάτι του τελευταίο.
0: Και
1: ή ένα πεζοδρομιάκι και. Τραντάζεσαι, πρέπει εκεί κάτι να έγινε.
0: Το είπε στο γιατρό.
1: Όχι, τώρα το θυμήθηκα.
0: Μα μόλις μου περιέγραψες με πάση λεπτομέρεια το τι έγινε με το σκαλοπατάκι και το τράνταγμα. Και μετά. Δεν θυμάμαι.
1: Συνέβη όμως ή τώρα το είδα στον ύπνο μου ή τώρα μου έχεις δημιουργήσει εσύ
0: την ανάμνηση.
1: Αυτή την ανάμνηση που μπορεί να μην έχω.
0: Μπορεί.
1: Δεν γίνεται
0: όπως
1: έτσι.
0: Συμβαίνει με τις παιδικές μας αναμνήσεις.
1: Αχ, ανάγκη.
0: Δεν μου να γίνει σήμερα απλά τον άνθρωπο.
1: Παγκόσμια σε λίγο.
0: Τι σε έπιασε, γιατί θες να κάνουμε μια αναδρομή στη ζωή σου.
1: Άρχισα να πω.
0: Θες να σου κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Άρχισα να πω. Υπόνοι του Πλάτωνα.
0: Τι θες, πες.
1: Θα περάσει.
2: The biggest hits, non-stop.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: Έρχονται πολλά μηνύματα στο Viber 99-31-0-31 να πούμε αυτό το υπέροχο μήνυμα από τη μικρή Κωνσταντίνα που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνει σχολείο με τη μαμά της. Είστε υπέροχοι, φιλιά πολλά. Φιλιά και στις δυο σας, και στη Χριστιάνα τη μαμά και στην Κωνσταντίνα την κόρη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο που λέει καλημέρα, η μικρή Κωνσταντίνα με μέσα στο αυτοκίνητο οδηγάω και πηγαίνω σχολείο μόνη μου. Εντάξει.
0: Σήμερα και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Μπορεί κάποιο που σα να έρθει να το συνάξει.
1: Η Γεωργία, καλημέρα, δεν μου είπατε Παναγία μου. Γεωργία μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία μα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην ακριβή μα, είπαμε.
1: Ναι,
0: πούμε τώρα.
1: Είπαμε, είπαμε βεβαίω.
0: Αγαπούλε παμκινάκια, καλημέρα σα. Μαντεύστε ποιο είναι. Εψε λέει, επειδή ήμασταν σε ένα πάρτι,
1: ναι,
0: μείναμε αναγκαστικά στη μάνα μου. Μπράβο σα.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί λέει, θυμήθηκα το λόγο που δεν έμεινα ούτε και για μία μέρα στο πατρικό μου αφού επέστρεψα από σπουδέ. Ρε παιδιά. Έλα ρε, γιατί το λες αυτό?
1: Επειδή ξύπνησα νωρίς, 6 παρατέταρτο, νόμιζα μπήκαν οι οχτροί.
0: Πώς μπήκαν οι οχτροί, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τι ώρα να ξυπνήσουν, έκανε που σε ξυπνήσαν να μας ακούσεις που το πρωί.
1: Καταρχάς Κυριακό, 6 ώρα είναι μεσημέρι. Εντάξει. Άντε.
0: Ο υπερβολικός που ξύπνησε πιο νωρίς σήμερα, παιδιά.
1: Να τεινάξει τα στρώματα, τα σεντόνια και όλα. Λοιπόν, έχω παγκόσμια.
0: Επέτες όμως.
1: Θα πω πάρα πολύ γρήγορα. Παγκόσμια μέρα ρινόκερου σήμερα.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ρινόκεροι.
1: Και εμένα, και θα σου πω για άλλη μια χρονιά το τι πίστευα για χρόνια, ότι ο ρινόκερος είναι ένας υποπόταμος με κέρατο.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Μην ρωτήσεις περισσότερα.
0: Αυτό πίστευα. Γιατί ο μονόκερος είναι ένα άλογο με κέρατο, γι' αυτό.
1: Μπράβο, γι' αυτό ακριβώς. Σήμερα γιορτάζουν τα Hobbit.
0: Ωραία.
1: Χρόνια τους πολλά. Mm-hmm. Είναι Παγκόσμια Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε,
0: ναι, δεν μας βλέπω να την τιμούμε την ημέρα, παιδιά.
1: Οπότε όσοι δεν πήρατε αυτοκίνητο, αφήστε το στην άκρη, πάρτε λεωφορείο, πάρτε ποδήλατο και πηγαίνετε στη δουλειά σας. Πολλοί θα το κάνουν, κανείς. Και είναι και η Διεθνής ημέρα παγωτού, αλλά πρόσεξε, χωνάκι παγωτού.
0: Θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παγωτό.
1: Ωραίο το χωνάκι.
0: Ναι, κοίτα, εγώ παίρνω κουπούι συνήθως, ναι, γιατί με το χωνάκι γίνομαι άστα να πάνε.
1: Ναι, για τον ίδιο λόγο δεν παίρνουμε και στα μωρά, παίρνουμε κουπούι.
0: Το πόσο φανταστικό είναι το χωνάκι να δαγκώσεις λίγο την άκρη και να ρουφήξεις το παγωτό που έχει μείνει από πάνω.
1: Ω, φοβερό.
0: Oh my god!
1: Και κάποια χωνάκια που ξηγούνται τέλεια και στη γωνίτσα εκεί στην άκρη, στη μητούλα έχει σοκολάτα.
0: Εσύ λες αυτά τα έτοιμα, τα συσκευασμένα.
1: Ναι, ναι, αλλά και τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει γενικά το χωνάκι, μ' αρέσει.
0: Τι, σας ανοίξαμε την όρεξη για παγωτό.

0: 35. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Oh, yes. Αυτό διεκδικείται με το Give Me 5, την παιχνιδάρα μας. Χθες είχαμε την πρώτη μας νικήτρια που σήμερα θα αναμετρηθεί με έναν καινούριο παίχτη ή μια καινούρια παίχτρια.
2: Σας έχει πάρει το μυαλό το παιχνίδι μας και πώς να μην σας έχει πάρει όταν διεκδικείτε δωράρα από Bionic. Και όταν λέμε δωράρα, εννοούμε δωράρες. Γιατί ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα HP ProBook Bundle συνολικής αξίας 799 ευρώ. Μαζί με το λάπτοπ όμως παίρνει εντελώς δωρεάν ένα backpack και ένα wireless mouse.
1: Κάθε μέρα λοιπόν δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Και τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να δώσετε 5 σωστές απαντήσεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, να κερδίσετε τη μονομαχία και να φτάσετε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Συμμετέχετε?
2: Ναι, βεβαίως. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε στο Viber 99310031. Εκεί θα στείλετε τη συμμετοχή σας. Give me 5, όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Τώρα τα μηνύματά σας, γιατί παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο και είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε εγώ και ο Άννα. Ξέρω, δεν είμαστε αντιπαλοί.
1: Παρόλο που κέρδισα χτες.
2: Μα δεν σε επέλεξε καν.
1: Αφού κουρτίζεις με. Με επέλεξε.
2: Δεν σε επέλεξε καν, αφού δεν δώσαμε δικαίωμα. Ναι. Αφού εγώ ήμουν από εκεί και εσύ ήσουν από εδώ.
1: Παιδί μου, έκανες και σχόλιο κιόλας. Όταν είπε, διαλέγω την Ιωάννα, είπες, στη δώσαμε από μόνη μας.
2: Αυτή είχαμε διαθέσει μου πάρτι. Να πούμε περαστικά στο Δημήτρη από την Bionic.
1: Τι έπαθε ο Δημήτρης μας?
2: Τίποτα, ένα πυρετάκο, τίποτα.
1: Τίποτα δεν είναι. Δημήτρη, άντε γερός, δυνατό σιδερένιο.
2: Τίποτα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι ένα λίγο πυρετάκο, ρε παιδιά.
1: Αχ, τι τραβάμε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Θέλω λίγο έτσι να κάτσω να χουχουλιάσω. Να κάτσω σε ένα δωμάτιο. Να μην ενοχλεί κανένας.
1: Και Olivia Candy Shop για το Δημήτρη μας, έτσι για περαστικά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
6: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1.000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: We're back with the island's number one hit music station,
1: Mix FM, Cyprus.
2: Ωραία προχωρά αυτή η Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε Give Me 5. Η χθεσινή μας νικήτρια θα αναμετρηθεί στον αέρα με έναν καινούριο παίκτη ή παίκτρια. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας. Give Me 5 λοιπόν στο Viber 99 31 0031. Έδωσε χθες live hack. Έδωσε. Φρικάραμε. Θέλει να πει και σήμερα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η ζωή και αυτό το πρωινό. Και επίσης, η ζαχαροπλαστική είναι η νέα κεραμική.

0: Θέλω με έναν τρόπο μαγικό να είναι σύντομο και κυρίως ανώδυνο.
1: Άσε με, Ανάκη μου, άσε με. Καθαρίζω φασολάκια.
0: Τι καθαρίζεις?
1: Φασολάκια.
0: Κοίτα, θα σηκωθώ, θα δω.
1: Ναι.
0: Έτσι και δεν καθαρίζεις φασολάκι.
1: Εντάξει, έχω κάνει μια προσομοίωση.
0: Με το καλαμάκι.
1: Ναι, έχω πάρει ένα καλαμάκι και ένα μαχαίρι και κάνω ότι καθαρίζω φασολάκι. Και
0: ωραία.
1: Θέλω να σας πω πόσες φορές καθαρίσαμε λαχανικά.
0: Ναι.
1: Έτσι με το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Πληγώσαμε το δάχτυλό μας καθαρίζοντάς τα.
0: Ναι.
1: Γιατί τα καθαρίζουμε, έχει το μαχαίρι έτσι και γυρίζει.
0: Ναι, ειδικά
1: γυρίζει.
0: Στις αγκινάρες, τσινείς αγκινάρες, δύσκολες. Το φασολάκι, εντάξει, πιο βατό.
1: Μπράβο. Όλα αυτά μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι. Γιατί τι χρειαζόμαστε? Ένα κουτάλι,
0: ναι.
1: Και speed fix. Παίρνουμε το κουτάλι,
0: ναι.
1: Το γυρίζουμε σαν πανοπλία γύρω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή το κάνω στη στο mixfmradio.com. Πατήστε watch live και δείτε το.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει προστασία για το χέρι, οπότε τώρα. Μόλις ξανά κόψω φασολάκι, οπ, πού θα πάει το μαχαίρι?
0: Στο κουτάλι.
1: Στο κουτάλι και δεν θα πληγωθεί το χεράκι.
0: Σαν τις δαχτυλήθρες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Που φοράνε οι ράφτενες.
1: Έφτιαξα μια εικονική δαχτυλήθρα και μετά, άμα θέλω, έχω και κουτάλι για να τσιμπήσω κάτι, να φάω ένα γλυκό του κουτάλιου.
0: Πού είναι ο αντίχειρας μέσα εκεί και υδρώνει. Μετά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μπορείς να φας.
1: Άμα και σε κάτι λεπτομέρειες που κολλάς. Ναι.
0: Σκέφτομαι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, εμείς δεν βρεθήκαμε.
1: Όχι,
0: ραδιοφωνικά,
1: δεν
0: ούτε
1: βρεθήκαμε,
0: κουμπαριακά. Ναι, μπράβο, έλειπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέχασα το διήμερο της κολάσεως.
1: Ναι.
0: Εκείνο το Σαββατοκύριακο το θυμάσαι όλο?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι?
0: Θυμάσαι, είδες καμιά δυνατή λάμψη κάποια στιγμή?
1: Είδα μια δυνατή λάμψη, ναι. Τι είδα, ναι.
0: Υποψιάζομαι ότι σε απήγαγαν ξαφνικοί. Σου έχουν μεταφέρει αυτή τη γνώση.
1: Πολύ καλή γνώση όμως.
0: Και τώρα έρχεσαι. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξωγήινη η τεχνολογία.
1: Είμαι επίσημα και ένα ούφο το οποίο θα σας μεταδώσει τη γνώση κάποιου άλλου πολιτισμού. Κάντε το αυτό.
0: Την επόμενη φορά, παιδιά, που να καθαρίσετε φασολάκι, σας παρακαλώ, αντιληχτείτε πας το δαχτυλούι σας το κουταλάκι με speed fix.
1: Ναι.
0: Βγάλτε μου ένα βιντεάκι και στείλτε το. Σας παρακαλώ.
1: High five.
0: Δεν high five, ρε. Thumbs up. Αφήστε το κουτάλι. Thumbs up.

0: ψωμί, το λες και αναπόσπαστο κομμάτι του τραπεζιού, της διατροφής, της καθημερινότητας. Εγώ δεν έτρωγα ποτέ πλάτωνα ψωμί.
1: Εμείς προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια λίγο να το περιορίσουμε και δεν το βγάζουμε. Έτσι. Μόνο για ένα φαγητό. Έχει φαγητά που. Ναι. Χωρίς ψωμί δεν μπορείς να φας με τίποτα.
0: Καλά, έχει κόσμο που δεν μπορεί να φάει όλα τα φαγητά χωρίς ψωμί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μέχρι και μακαρονάδα έχω δει ανθρώπους να συνδυάζουν με ψωμί.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν το είχαμε πολύ στο σπίτι μας, μέχρι που ήρθε η κόρη μου και όλη μέρα φωνάζει πίτα. Πίτα τα λέει όλα. Το ψωμί, το φροντζολάκι, την πίτα.
1: Ναι.
0: Τα πάντα πίτα.
1: Ξέρετε,
0: αλλά αυτό το ψωμί, παιδιά, δεν ξηγείται πάντα ωραία. Χαλά πάρα πολύ τα γλυόρα. Μπορεί να σκληρύνει, μπορεί να το βάλει στο ψυγείο και να κάνει έτσι υγρασία.
1: Και άμα μου χλιάσει μία φέτα, λέει: καλό να μην φας ούτε την επόμενη, ούτε μεθεπόμενη, να μην φας καθόλου.
0: Όχι, ρε, τέλειωσε.
1: Ναι,
0: άμα αυκίζουν το πρασινί, τέλειωσε. Υπάρχουν όμως κόλπα για να διατηρήσεις το ψωμί πιο φρέσκο για περισσότερο χρόνο και είναι μάλιστα ανέξοδα και πολύ πολύ εύκολα.
1: Για πες.
0: Έχεις ψωμιέρα. Πολλοί κόσμος έχει στο σπίτι του ψωμιέρα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Πριν να βάλεις το ψωμί εκεί, θα πάρεις ένα πανάκι, θα το βουτήξεις στο ξύδι και θα περάσεις στο εσωτερικό της. Έτσι, με το πανάκι. Και έτσι το ψωμί είναι να διατηρηθεί περισσότερο.
1: Κοίτα το ξύδι.
0: Μην με ρωτήσεις τώρα την επιστήμη πίσω από αυτό.
1: Όχι,
0: δεν
1: αλλά
0: περίμενα
1: να βάλεις και λίγη μαγειρική σόδα μέσα.
0: Όχι,
1: δεν πειράζει.
0: Δεν θα καθαρίσουμε τα άλατα του μπάνιου.
1: Ωραία.
0: Τώρα, αν δεν έχεις ψωμιέρα, θα πιάσεις το ψωμάκι σου, θα το βάλεις σε μια πλαστική σακούλα και θα βάλεις λίγο σέλινο. Και τελείωσε.
1: Δεν θα πάρει μυρωδιά.
0: Το σέλινο.
1: Όχι, το ψωμί.
0: Από πού?
1: Από το σέλινο.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Θα πάρει γεύση.
0: Πάει καλά, αν και γκρεμμύδι σκόρδο μου να βάλει.
1: Εντάξει, το είπα στον αέρα, έχει καταγραφεί. Ναι.
0: Το σέλινο, παιδιά, με τι μυρωδιά έχει έντονη και γεύση έντονη. Το σέλινο τώρα.
1: Σέλινο. Γεύση σέλινου έχει.
0: Ωραία,
1: έχει,
0: δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Ανάκη.
0: Και εγώ μου έκανε εντύπωση. Παιδιά, φτηνά με πράγματα που έχουμε σπίτι. Και ποιος ξέρει, μπορεί και να δουλεύουν. Μπορεί.

0: Σε έναν αεροπλάνο, ρε Πλάτωνά μου,
1: ναι,
0: έχει 503 τούβλα. Και ναι, πέφτει το ένα. Πόσα τούβλα έμειναν μέσα στο αεροπλάνο?
1: 502.
0: Οκ. Okay. Και τώρα κάτι άλλο. Πώς μπορώ να βάλω έναν ελέφαντα μέσα σε ένα ψυγείο?
1: Θα ανοίξεις το ψυγείο και θα το βάλεις, αλλά δεν θα χωρέσει γιατί είναι μεγάλος ο ελέφαντας.
0: Είναι μεγάλο το ψυγείο, μπράβο που το ξέρεις. Ναι. Και τώρα θέλω να βάλω μια καμιλοπάρδαλη μέσα στο ψυγείο.
1: Τρομάζω.
0: Πώς θα τη βάλω την καμιλοπάρδαλη μέσα στο ψυγείο?
1: Θα ανοίξεις το ψυγείο, θα βάλεις την καμιλοπάρδαλη μέσα. Αν χωράει. Είναι μεγάλο το ψυγείο.
0: Θα βγάλω τον ελέφαντα.
1: Α, θα βγάλω τον ελέφαντα και θα βάλει την καμιλοπάρδαλη. Μπορεί να είναι μεγάλο, να χωράνε και τα δύο.
0: Όχι, δεν χωράνε και τα δύο.
1: Ωραία, θα
0: άρα καταλήγουμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ γίνεται ένα πάρτι.
1: Ναι.
0: Καινούλα τα ζώα καλεσμένα, όλα.
1: Ναι.
0: Ποιος λείπει?
1: Η καμιλοπάρδαλη που είναι στο ψυγείο.
0: Μπράβο, Πλάτωνα!
1: Ευχαριστώ.
0: Εν τω μεταξύ, μια κοπέλα, η Κάλια, ας πω.
1: Τα παιδιά, γυαλίζει το μάτι.
0: Άκου ναι, τώρα. Η ναι, Κάλια πάει βόλτα μες στο δάσος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι?
1: Ναι.
0: Ποδήλασία, άφησε εκεί το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Περπατάει τώρα. Κάνει έτσι πεζοπορία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έχει μια λίμνη.
1: Ναι.
0: Που έχει γεμάτη κροκόδιλου είναι η λίμνη. Κάλια ξέρει το, ξαναπέρασε που είναι τη λίμνη.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά καταφέρνει και κολυμπά και διασχίζει την και μπαθαίνει τίποτε.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί πάγωσε η λίμνη.
0: Ωιρε!
1: Τι?
0: Η κροκόδιλη.
1: Ναι.
0: Έστω πάρτι.
1: Α!
0: Παρ' όλα αυτά όμως η Κάλια μας τραυματίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν πάει καλά. Την αποχαιρετήσαμε.
1: Ναι.
0: Πώς? Πώς μας αποχαιρέτησε από τον κόσμο τούτο?
1: Έπεσε από το αεροπλάνο, από το τούβλο.
0: Το τούβλο έπεσε μπας στη κελέντης.
1: Άντε ρε εσύ, όνομα. Φοβερό, φοβερό.
0: Φανταστικό.
1: Ναι.
0: Άρεσε σου.
1: Ναι.
0: Γελάς.
1: Πολύ.
0: Δεν ήταν το πιο εναλλακτικό ανέκδοτο που ακούσατε ποτέ?
1: Πάρα πολύ εναλλακτικό. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, μας...
0: Όχι εμένα. Την Κάλια Ελευθερίου.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, τέλεια.
0: Με φτιάχνει τα top.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ
0: ωραίο. Φάνησε την animal party. Αλλά γιατί το ήβρε με το τούβλο? Θέλω να δυσκολευτεί λίγο.
1: Τι να κάνω, αφού πίστευα ότι θα καταλήξει το τούβλο. Αλλά πίστευα ότι θα καταλήξει και θα μου πει ότι εγώ είμαι το τούβλο που έπεσε.
0: Όχι, ποτέ δεν προσβάλλουμε του συναδέλφου μα.
1: Μπράβο, ωραία, Ανάκη μου. Μπράβο. Πολύ εναλλακτικό.
0: Έτσι.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Chen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Oh yes.
2: Καλημερούδια στη Μαρία μας, τη χθεσινή μας νικήτρια, και στον καινούργιο μας παίχτη. Καλημέρα. Τον Ντάνιελ μας. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ντάνιελ.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλώς όρισες στο Give Me Five, το ολοκαίνουργιο παιχνίδι μας, το οποίο κάθε μέρα έχουμε και μια καινούργια αναμέτρηση. Η Μαρία κέρδισε χθες στην πρεμιέρα του παιχνιδιού, οπότε σήμερα έρχεται να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει τη θέση της και ο Ντάνιελ έρχεται να της κλέψει τη θέση.
2: Για κάπως να
1: έτσι
2: δούμε
1: πάνω
2: πώς θα πάει, εμείς ανυπομονούμε. Καλή επιτυχία και στους δύο.
1: 10 δευτερόλεπτα, 5 απαντήσεις. Θα σας κάνουμε λοιπόν μια ερώτηση και έχετε 10 δευτερόλεπτα για να πείτε 5 απαντήσεις. Εντάξει.
2: Είμαστε έτοιμοι. Με ποιον ξεκινάμε, Έλενα? Ελενάκη.
4: Τη Μαρία, τη Θεσσινή είμαστε και
2: έξια. Τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Διεκδικείτε να θυμίσουμε HP ProBook Bundle, συνολικής αξίας 799 ευρώ από την Bionic, μαζί με ένα backpack και ένα wireless mouse. Εξαιρετική δωράρα. Και για να πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.
2: Λοιπόν, Μαρία, πες μου πέντε πράγματα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις.
4: Πλένω τα δόντια μου, πιάνω το κινητό μου, πλένω το πρόσωπό μου, πίνω καφέ και πάω στην τουαλέτα.
2: Πολύ σωστά, μαθαίνετε και η εμπειρία.
1: Πολύ νερό βέβαια, ναι. Πολύ νερό.
2: Λοιπόν, Ντάνιελ, καλή επιτυχία.
3: Παρακαλώ.
2: Και καλή αρχή. Θέλω να μου πεις πέντε πράγματα που μπορείς να αγοράσεις από περίπτερο.
3: Σοκολάτα, τσιγάρα, καφέ, χυμό, τι άλλο, νερό.
2: Πολύ
1: εντάξει, ήταν μέσα στο χρόνο,
2: το
1: μια χαρά.
2: Το πρόλαβε στο τσακ.
1: Είμαστε
2: ισοπαλία.
1: Ωραία.
2: Μαρία, πες μου πέντε πράγματα που μπορείς να κάνεις με το κινητό σου.
4: Να στείλω μήνυμα, να πάρω τηλέφωνο, να στείλω email, να παίξω παιχνίδια και να σκρολάρω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Πολύ ωραία!
1: Χαρά!
2: Λοιπόν, παιδιά, είναι ωραίο ντέρμπι.
1: Ωραίο, ωραίο. Πάμε.
2: Ντάνιελ, πες μου πέντε πράγματα που παίρνεις μαζί σου σε ένα ταξίδι.
3: Ωραία. Ρούχα, κλάτσες, εσώρουχα, φανέλες και γυαλιά.

0: από γάμα.
1: Γιώργος, Γιάννης, Γεωργία, Γεράσιμος, Γογό.
2: Ποιο το τελευταίο?
0: Γογό.
2: Γογό.
1: Γογό.
0: Πολύ σωστά,
2: άντε, άντε, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Η Μαρία κατοχύρωσε τη θέση της. Είναι εκείνη που πηγαίνει αύριο στον επόμενο γύρο.
0: Ντάνιελ, ήσουν εξαιρετικός παίκτης. Θα θέλαμε πολύ να ξαναστείλεις και ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Okay.
2: Και μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Αν μπορώ να ξαναλάβω ξανά τη συμμετοχή.
0: Φυσικά, αν κληρώσει.
2: Εγώ ανυπομονώ να ξαναβγείς, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε λέγαμε Ντάνιελ, έλεγε ο Ντάνιελ, παρακαλώ. Παρακαλώ,
3: ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Καλή
2: γεια σου, Ντάνιελ. Καλημέρα, φίλε μα. Καλημέρα.
0: Μαρία.
2: Ναι, Μαρία.
0: Δεν μου να
2: τι έγινε με σένα.
0: Να το πάρει σερίο τον Οκτώβρη.
2: Έτσι.
0: Α.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί έτσι νιώθω.
2: Και μπράβο σου. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εσεί στέλνετε give me five, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και τώρα, αν θέλετε, και κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα, αν θέλετε, γιατί μπορεί να είστε εσεί ο παίκτη που θα μονομαχήσει αύριο με τη Μαρία.
4: The Mix FM Breakfast Show.
5: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cable Lab, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: station right now.
1: Mix FM Cyprus.
2: Και μετά από την παιχνιδάρα μας, το Give Me 5, έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ που συζητάμε και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Θα μιλήσουμε για χόμπι, για την αγκιοπλαστική. Αγκιοπλαστική, καλά την είπα. Κάπως έτσι τέλος πάντων, θα τα δούμε μετά όλα αυτά. Και επίσης, αυτό το κρακ που κάνουν τα δάχτυλά μας και πολλοί το κάνουν. Υπάρχουν και διάφοροι μύθοι γύρω από αυτά, πόσο καλό κάνει. Από πού προκύπτει, ξέρετε, θα το μάθουμε.

0: ξέρω πως έχεις ένα πολύ πολύ busy Σαββατοκύριακο, αλλά
1: πολύ busy.
0: Θα βρεις τρεις ωρίτσες για μένα.
1: Τρεις ώρες για σένα.
0: Βασικά,
1: ούτε ένα τέταρτο.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα είναι για μένα.
1: Για ποιον?
0: Θα είναι για σένα ουσιαστικά. Θα σε πάω στη φύση και θα ζωγραφίσουμε. Τέλειο. Πλάτωνα.
1: Δεν λέω καλύτερο.
0: Θα ζωγραφίσουμε στη φύση.
1: Πού παιδί μου, κάτω στο χώμα, θα σκίζει το χαρτί.
0: Θα σου βάλω καρεκλίτσα. Θα φέρω από αυτές τις που ανοίγουν.
1: Ναι.
0: Τα σκαμπουδάκια.
1: Ναι.
0: Και θα σε βάλω εκεί. Θα σου απλώσω, ρε, μια πετσέτα, μια κουβέρτα. Γιατί η ζωγραφική στη φύση θα σε βοηθήσει, θα διευρύνει τους ορίζοντές σου. Θα γεμίσει καθαρό οξυγόνο.
1: Μπορώ να πάρω τα εργαλεία ζωγραφική, όλα τους καμβάδες μου, να πάω στη φύση μόνος μου.
0: Όχι,
1: και απλά να κάτσω λίγο να κοιμηθώ αντί να ζωγραφίζω.
0: Όχι, θα ζωγραφίσει, θα μου φτιάξει ένα πορτρέτο.
1: Ποιος είμαι ο Bob Ross?
0: Θυμάσαι τον Bob Ross? Πολύ ωραία.
1: Με την αφάνατο μαλλί. Ζωγράφιζε και έλεγε: εδώ πίσω από αυτό το δέντρο κρύβεται ένα σπιτάκι. Δεν το είχε ζωγραφίσει, αλλά
0: δεν
1: κρυβόταν.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, αφού κρυβόταν. Θέλω να κάνουμε εκείνα που καταφέρουν και κάνουν καμουφλάζ. Δηλαδή κάνουν το σχέδιο. Σκέψου τώρα τον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουμε στο τρόβο, να βρούμε πιο ωραία δέντρα εμείς. Φύση.
1: Ναι.
0: Και ζωγραφίζουν και μετά το φεύγουν και καταλαβαίνεις ότι είσαι σε καμβά.
1: Τι λες, ρε Ιωάννα μου.
0: Δεν κατάλαβες τι είπα.
1: Κατάλαβα.
0: Ωραία, εντάξει, δεν σε έχω με τη ζωγραφική στη φύση. Θα διαλέξω κάτι άλλο.
1: Τι άλλο?
0: Το βρήκα.
1: Τι?
0: Θα πάμε σε μάθημα μαγειρικής.
1: Ξέρω
0: πόσο λατρεύεις την ασιατική κουζίνα.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Εντάξει,
1: γιατί να πάμε για ασιατική κουζίνα, πάμε σε κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω να μάθω να φτιάχνω γκιόζα.
1: Εγώ θέλω να μάθω να κάνω κοκορέτσι.
0: Και μαντού. Και μπιμπιμπαπ. Τι να είναι το μπιμπιμπαπ?
1: Τι είναι αυτά τώρα, είναι καινούργια χόμπι.
0: Κεράμε, ναι.
1: Έχουμε για χρόνο για χόμπι.
0: Για να σταματήσουμε να σκρολάρουμε, ρε παιδί, και αυτό το doom scrolling όλη την ώρα. Και να μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα πηγάδια και τις μαύρες τρύπες.
1: Τι χόμπι να κάνουμε, ένα από αυτά πρέπει ή οτιδήποτε.
0: Θέλεις να κεντούμε? Είμαι πολύ καλή στο σκάκι.
1: Ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί. Μπορώ να έχω λίγο την ηρεμία μου?
0: Όχι, δεν μπορείς. Μαζί θα κάνουμε.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, γεύσεις της Ιαπωνίας δεν θες να ταξιδέψουμε. Θέλεις να μάθεις να κάνεις με τάι κάρι με ράμεν?
1: Όχι, δεν θέλω τίποτα.
0: Να ζωγραφίσεις τη φύση, ναι, θέλεις.
1: Δεν θέλω.
0: Θες να ξεκινήσουμε ποδηλασία?
1: Α, ναι, εγώ από εδώ και εσύ από εκεί.
0: Όχι.
1: Και θα βρεθούμε στο τέλος.
0: Όχι, ανοίξανε και το δρόμο τώρα, ζούμε στο Ρανταμπατού, θα μας χωράει και τους δυο να περάσουμε.
1: Τέλεια.
0: Εσείς, παιδιά, έχετε κανένα χόμπι, καμιά σχολεία για να εμπνευστούμε κι εμείς?
1: Και σήμερα είναι όλο στοιχείο Παγκόσμια Μέρα Χόμπιτ.
0: Χόμπιτ.
1: Οπότε θέλουμε να μάθουμε το χόμπι σας.
0: Και εμείς θα το κάνουμε και θα λέμε.
1: Ναι. Στο Viber 993-1-0-31, πείτε μας αν ξεκινήσετε κάποιο χόμπι που μπορεί να μας ενδιαφέρει να το ξεκινήσουμε κι εμείς μαζί σας.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show
3: με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Είδες τι ωραίες ιδέες μας δίνουν οι φίλοι μας.
1: Πολύ ωραίες ιδέες για χόμπι, παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι, το γυμναστήριο. Όσοι στείλατε γυμναστήριο. Ναι. Ένα λεπτό. Μπλοκ.
1: Ναι.
0: Μπλοκ.
1: Δεν είναι χόμπι το γυμναστήριο, παιδιά. Το γυμναστήριο θέλει σοβαρότητα.
0: Θέλει
1: πειθαρχία.
0: Θα τα καταφέρω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Πλάτωνα, εσύ τα κατάφερες πέρσι. Πήγες.
1: Είμαι πολύ έτοιμος.
0: Και μετά θα σε χάναμε, θυμάσαι.
1: Ναι, είμαι πολύ έτοιμος να ξαναξεκινήσω.
0: Αμάνα μου. Κανόνισε.
1: Ο Οκτώβριος θα με βρει στα γυμναστήρια.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ετοιμάστε τους διαδρόμους. Ετοιμάστε τα άλλα. Πώς τα λέτε, τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, αντί να μπει γυμναστήριο, θέλει να έρθει να περάσει 2 ώρες με την κόρη μου, να δει πώς θα γυμναστεί. Θα κάνει κάρντιο, θα κάνει πιλάτες, γιόγκα, όλα ταυτόχρονα. Βάρη.
1: Έχει ένα δίκιο. Η Μίκα λέει πασία.
0: Πάρα πολύ ωραία η πασία. Θυμούμαι η μανούλα μου που μα έπαιρνα, που ήμασταν μυτσί.
1: Ναι.
0: Δεν λέω τώρα το location γιατί υπάρχει ακόμη νομίζω στη Λευκοσία.
1: Ωραία, και να πηγαίνεις πέρα δόθε και πέρα δόθε. Και τι ωραία, γιατί ωραία σύνδεση με το άλογο, ε.
0: Παιδιά, δηλαδή, ότι περιέγραψε την υπασία να πηγαίνεις πέρα δόθε και πέρα δόθε.
1: Τι ωραία, δόθε, ρε, να είχα ένα άλογο. Εγώ έμπλεξα με το παράλογο.
0: Ωραίο!
1: Ο Ευθύμιος.
0: Ο Ευθύμιος λέει, α, εξαιρετική ιδέα, Ευθύμια. Να έρχεστε πατίνια μαζί μου παλιά Λευκοσία. Και μετά για χυμό κριθεριού.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Ευθύμια μου, εμείς όπως ένα πηγαίνουμε με τα πατίνια, έχουμε βγει ήδη το χυμό κριθεριού.
1: Ναι, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε το ψάχνω τώρα, έχει εργαστήρια που μπορείς να φτιάξεις δικά σου κόμικ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και για τα μωρά, για τα παιδιά, να φτιάξεις τα δικά σου κόμικ, να φτιάξεις δικές σου ιστορίες. Γιατί,
0: φανταστικό!
1: Ναι, κάνεις και τη ζωγραφική και τη φαντασία και το λόγο. Πάρα πολύ
0: αυτό
1: ωραίο.
0: Είναι πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Στείλτε μας περισσότερες πληροφορίες που μπορούμε να μάθουμε να φτιάχνουμε κόμικ.
0: Ναι. Ο Παμκίνος από την άλλη βρίσκει τα δικά
1: το
0: του χόμπι.
1: Καλά
0: έκανε και χρησιμοποίησε και το ζωστό ρήμα Παμκίνο.
1: Ναι.
0: Παμκίνο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ιδέες, παιδιά. Θα κρατήσουμε.
1: Ναι. Θα κρατήσουμε ό,τι δεν μπορεί να έχει κάποιο ατύχημα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, γιατί τα περισσότερα. Εγώ, ας πούμε, βλέπω να πέφτω από το άλογο, να πέφτω το πατίνι, να πέφτω
0: από το ποδήλατο.
1: Από το ποδήλατο.
0: Από το διάδρομο του γυμναστηρίου.
1: Με τα κόμικ τώρα μπορεί και να μην πάθει τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά για όλα με κάνω. Μπορεί να μπει η πένα στο μάτι μου, σίγουρα.

0: The chemistry is real. The plan is flexible.
1: Get up!
2: It's another day. The Mix FM Breakfast Show.
3: It's a new day.
4: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
5: Αχ, αυτό το κρά-κρά στα δάχτυλα, το συχαίνομαι.
6: Ναι.
5: Δεν μπορώ να μου το κάνει κάποιος. Καλημέρα στον Ιρώβο τον Μιλτιάβου, σαν ακούει.
6: Αχ, εμένα μου αρέσει να κάνω κρακ-κρακ.
5: Αν τον βρείτε, είτε να τραγουδάει, ναι, σε μια σκηνή, είτε σε μια παράσταση, είτε σε μια καφετέρια, απομακρυνθείτε.
6: Κάνει
5: γιατί κρακ-κρακ. Θα έρθει, ναι.
6: Κάνει και τα άλλα δάχτυλα. Και τον άλλον.
5: Τον άλλον, παιδί μου.
6: Α, εγώ δεν ευχαριστιέμαι.
5: Τον άλλον. Εγώ, παιδιά, βλέπω τον Ιρώβο του και είχα τα χέρια στις τσέπες.
6: Τι λες.
5: Παρεξηγήσιμο ακούγεται.
6: Όχι, όχι,
5: ήταν
6: δεν...
5: για να μην μου κάνει κρακρά τα δαχτυλάκια μου.
6: Μ' αρέσει. Η ευχαρίστηση είναι να κάνεις τα δικά σου. Έτσι νιώσω αυτό το.
5: Ούτε τα δικά μου. Γιατί να το κάνω τον το πράγμα.
6: Δεν,
5: γιατί
6: δεν
5: να κάνω αυτό το συναρπαστικό φυσικοχημικό φαινόμενο που συμβαίνει στο υγρό των αρθρώσεών μας.
6: Κανόνισε τώρα, κανόνισε τώρα να με φοβήσει και να μην τα ξανακάνω κρακ κρακ.
5: Λοιπόν, όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Ναι.
5: Μάλιστα κέρδισε και ένας πολύ γνωστός το IG Nobel Prize. Έτσι λέγεται, ρε παιδιά, που έκανε για πάρα πολλά χρόνια, Πλάτωνα, νομίζω για 60 χρόνια.
6: Ναι.
5: Αχ, ας το λέω σωστά αυτό.
6: Κρακ-κρακ.
5: Έκανε από το ένα χέρι κρακ-κρακ και από το άλλο όχι.
6: Γιατί δεν θα γίνει.
5: Κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε σε κανένα από τα δύο χέρια.
6: Α.
5: Άκου τώρα γιατί ακούγεται αυτό το κρακ-κρακ. Κάποιος θα πει, τα κοκαλούθηκε, μα αχ, το έκανα κατά λάθος.
6: Δεν πειράζει.
5: Θέλω.
6: Το κάνω εδώ πόση ώρα και φαντάζομαι και πολλοί κόσμοι που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Το
5: ξεκινήσαμε αυτή
6: την επιθυμία.
5: Ανάμεσα τώρα στις αρθρώσεις των δακτύλων μας υπάρχει ένα υγρό. Που επειδή είναι στις αρθρώσεις, πώς λέγεται?
6: Αρθρωτικό.
5: Αρθρικό, παιδί μου.
6: Α, εντάξει.
5: Αρθρικό υγρό είναι ένα παχύρευστο υγρό που λειτουργεί ως λιπαντικό και απορροφητής κραδασμών. Ούτως ώστε να μην πονάμε όποτε κάνουμε τις κινήσεις μας. Αυτό τώρα το υγρό, το αρθρικό, περιέχει διαλυμένα αέρια, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο. Όταν λοιπόν τεντώνουμε ή πιέζουμε την άρθρωση και κάνουμε το κρακρά, αναγκάζουμε αυτό το χώρο ανάμεσα στα οστά να διευρυνθεί. Και έτσι. Ακούγεται ο ήχος.
6: Επειδή βγαίνει το άζωτο.
5: Επειδή σχηματίζεται μια μικροσκοπική φυσαλίδα αέρα μες στην άρθρωση.
6: Άντερες,
5: Άννα. Πόσο πιο απλά να το πω.
6: Πόσο επιστημονικά. Θέλω με τον ίδιο επιστημονικό τρόπο αύριο να μας αναλύσεις ένα άλλο αέριο.
5: Καλό.
6: Αλλά όχι τώρα, θα στα πω σε λίγο για να ετοιμάσεις την εργασία σου και να μας πεις αύριο,
5: ναι,
6: και για το διοξείδιο του άνθρακα.
5: Και ένα fun fact. Γιατί, ναι, δεν μπορείς κατευθείαν να κάνει κρακ, να ξανακάνει κρακ.
6: Γιατί πρέπει να γεμίσει το υγρό.
5: Ναι. Χρειάζεται περίπου 15 μέχρι 30 λεπτά ώστε τα αέρια να διαλυθούν ξανά πλήρως μέσα στο
6: αρθρωτικό μας σύστημα.
5: Αρθρικό, ρε παιδί μου, αρθρικό. Υγρό, ρε.
6: Υγρό. Δεν θα περνούσα την τάξη.
5: Όχι, με τίποτα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρη και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Για τα μωρά μας, μωρά, θέλουμε το καλύτερο. Θέλουμε να είναι ντυμένα με στυλ, να νιώθουν καλά με αυτά που φοράνε και πάνω απ' όλα αυτά που φοράνε, εκτός από όμορφα, να είναι και ποιοτικά. Η νέα λοιπόν σχολική χρονιά ξεκινά με την DPAM. Εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για παιδιά από 0 έως 12 ετών, καθώς και επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά ακόμη. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα DPAM στην Κύπρο ή και το e-shop www.dpam.cy, γιατί άμα είναι χαρούμενα τα παιδάκια μας, είμαστε και εμείς χαρούμενοι.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM. What

0: Ξέρεις τι ένιωσα σήμερα?
1: Τι.
0: Ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο να πούμε τα σουσού μας.
1: Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια πεντάωρη εκπομπή, νομίζω. Μια εξάωρη.
0: Ναι, πρόσεχε τι έφυγες εδώ μεταξύ, γιατί ξέρεις ότι εδώ, στον Mix FM, τα όνειρα πραγματοποιούνται.
1: Έχεις ένα δίκιο. Αλλά φεύγουμε γιατί υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων και αυτό πρέπει να το ξέρουμε καλά. Mm. Αυτοί που κοιμούνται νωρίς, εμείς δηλαδή, και αυτοί που έχουν Cita Vision. Εμείς δηλαδή. Γιατί με το Movies and More έχεις δωρεάν πάνω από 800 box office ταινίες, βραβευμένες σειρές, παιδικά ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα. Ξεκινάς με μια ταινία και φτάνεις στο ξημέρωμα και το παίρνουμε σε ερή να παίζει Cita Vision τα ψυχαγωγικά και το ξυπνητήρι. Αύριο ας δείξει κατανόηση.
0: Τούτον που ένα αντέχει και τραγουδάς το. Μ' αρέσει. Μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, και έχουμε ακόμα κάποιες μέρες, μπορούμε να ενώσουμε και εμείς δυνάμεις με τον Bean Bar και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα και να στηρίξουμε το τόσο σημαντικό έργο του. Πώς όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Recovery Soul, αυτό το φανταστικό με γεύση μάγκο και πορτοκάλι ρόφημα, θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα και να ενισχύσουμε τους ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
1: Και να θυμίσουμε βέβαια ότι βάζοντας πάνω από 20 λίτρα Shell V-Power, βενζίνη, πετρέλαιο και τη χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App, λαμβάνουμε συμμετοχές για να διεκδικήσουμε ένα από τα τρία Jeep Avenger. Αυτά από εμάς, φιλιά πολλά.
0: Κάλια Ελευθερίου.
1: Έρχεται η κάλια μας.
0: Και μετά έπεται συνέχεια, γιατί η κάλια Ελευθερίου με Mix at Work, ναι. Και στις 12
1: έχουμε
0: Πλάτωνας Μουρατίδης και Ευελίνα Σκίτσκο.
1: Κατευθείαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεύτερη μέρα, Unifest, δεύτερη μέρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οπότε συντονιστείτε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε όμως το πιο σημαντικό: να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτό.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε! Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a pill.

Drop Dead από Olivia Rodrigo. Έχω PTSD με αυτό το τραγούδι. If you know, you know. If you don't know, I don't want you to know. Ό,τι ήξερες, ξέρεις. Τέλος πάντων, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Και θέλω να πω ότι έχω βγει στο συμπέρασμα και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχει ένα διαβολάκι κάπου από πάνω μας καθημερινά και περιμένει να δει ποιος θα βγει από το σπίτι με λευκά ρούχα για να τον σπρώξει να του κάνει κάτι, να τα κάνει όλα άχρηστα. Γιατί είμαι σε φάση κάθε φορά, ρε φίλε, κάθε φορά που φοράω άσπρα ρούχα, ή ένα σωνοζό τον καφέ μου, ή ένα μου σωνοζεί κάποιο άλλο τον καφέ, ή ένα σωνοζεί το φαϊ μου, να στάξει κάτι πάνω μου. Και αυτό είναι ανάμεσα μέσα στην πρώτη ώρα. Είναι τυχαίο. Δεν είναι. Αυτό είναι το loser αφιερωμένο σε μένα. Αχ, Θεέ μου! 14 λεπτά μετά τις 10 στο 31-31 τα μηνύματά σας.

Επειδή βλέπω πολύ κόσμο που πάει για τρέξιμο το πρωί και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Στο κέντρο της Λευκοσίας μου πολύ ωραία να τρέχεις. Πολύ καιρό πάω για τρέξιμο, αλλά πάντα το σκεφτόμουν. Αλλά πάντα τελευταία στιγμή ήμουν αδειλή, δεν το έκανα. Και σήμερα που τα έκανα, νιώσα πάρα πολλά proud. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Proud, σχετικό, νιώσα πολύ όμορφα. Έτρεχα και έρχονταν μια άλλη κοπέλα που απέναντι μου έτρεχε. Και μου είπα, ωραία, σήκω στο χέρι, κάνε high five. Σήκω στο χέρι, κάνε high five. Και μετά τα τελευταία δευτερόλεπτα της χαμογέλασα, μου χαμογελάει, κάνουμε high five. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Στο επόμενο πεντάλεπτο, ας πούμε, ήμουν χαμογελαστή. Νιώθα έναν boost of energy. Αν κάνετε τρέξιμο, σας κάνω challenge τον επόμενο που θα δείτε να τρέχει να του κάνετε high five ή να του πείτε έστω ένα καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Αυτό είναι ο Σαντσάνα, τι υπέροχο κομμάτι. Δυναμώστε την ένταση. Χορέψτε λίγο κιόλας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Ball Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Το ωραίο είναι ότι έρχονται με 39,99 το μήνα και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι έξτρα από τα έξτρα. Με κάθε νέα σύνδεση με Epic One παίρνεις και δώρο ένα tablet. Τι άλλο θέλεις? Όχι, πες μου, τι άλλο θέλεις? This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίστε στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

self-aware, τι ωραίο κομμάτι. Και αν ψάχνετε μία αφορμή για να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα, τότε αν δεν τη βρήκατε, σας τη βρήκα εγώ. Από τις 9 μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, το Oktoberfest Extravaganza θα είναι στο City of Dreams Mediterranean και φέρνει στην Κύπρο το ρυθμό και την ατμόσφαιρα της Βαβαρίας. Live μουσική, παραδοσιακές έτσι ωραίες γεύσεις και μια μοναδική γιορτινή εμπειρία σας περιμένουν σε ένα τριήμερο γεμάτο διασκέδαση, γεμάτο κέφι, χορό, αξέχαστες στιγμές και περισσότερα και κρατήσεις για ό,τι χρειαστείτε. cityofdreams.com.cy. Dancing on my own, σας το αφιερώνω για όλους εσάς που χορεύετε μόνοι σας. Like no one is watching.

όσοι εγχωνιστούν, τώρα τελειώσει. Το κρυφτό με όλα τα συστημένα αυτά που τα εξώδικα που και καλά αν δεν τα πιάναμε τα σανατζέντα είχαμε κίλτι απαραγία μου νέο νομοσχέδιο καταργεί την αποκλειστική χρήση συστημένων επιστολών για την επίδοση εξώδικων προστίμων από τις κάμερες της τροχέας και πλέον η ειδοποίηση των παραβατών θα γίνεται πλέον ψηφιακά με ένα γραπτό μήνυμα. Δεν μπορείς να κάνεις ghosting. Δεν θα το κάνεις αυτό. Ή ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Email είναι αυτό στα, σε απλά ελληνικά. Αυτά είναι η αλλαγή που θα γίνει. Κρίθηκε αναγκαία γιατί περίπου τα μισά, κάπου στους 800.000 εκδοθέντα εξώδικα, παραμένουν ανεπίδοτα. Κρυφτήκατε καλά. Κρυφτήκαμε καλά. Ουφ, βαγιά μου, γιατί.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε.
6: Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
7: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
6: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

επειδή θέλεις να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου ρόφημα συνέχεια και πάντα και παντού, τότε η λύση βρίσκεται για την καθημερινή σου μετακίνηση, ο θερμός από τα Coffee Berry. Είναι σχεδιασμένα για να κρατούν έτσι το ρόφημά σου είτε πολύ ζεστό είτε πολύ παγωμένο στην ιδανική θερμοκρασία που το θέλεις για ώρες, γιατί είναι φτιαγμένο με ανοξείδωτο ατσάλι και είναι τα must have. Αυτά τα τέσσερα μοναδικά χρώματα θα σου αλλάξουν τη διάθεσή σου. Μπορείς να τα βρεις στα Coffee Berry. Είναι το Orange Trend, το Purple Pastel, το White Pastel και το Yellow and Blue. Δες τα, διάλεξε και πάρε ένα για να έχεις πάντα μαζί σου.

Loved it, I loved it, I loved it. Και κάπου δεύτερα σε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού σας αφήνω με summertime sadness. Γιατί τελειώνει το καλοκαίρι, το νιώθουμε όλοι λίγο. Όχι ότι δεν είναι καλοκαίρι τώρα. Καλοκαίρι είναι, κάνε ό,τι γουστάρεις. Άμα θέλεις βάλε χειμερινά, άμα θέλεις βάλε καλοκαιρινά, άμα θέλεις πήγαινε πάνω στα βουνά, άμα θέλεις πήγαινε στη θάλασσα. Είναι ο καιρός που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Σας αφήνω με Summertime Sadness λοιπόν από Lana Del Rey και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχει live link. Δεν θα σας πω ποιος, δεν θα σας πω πού. Φτάνει να μείνετε συντονισμένοι. Και τα λέμε αύριο ξανά εδώ στις 10. Bye!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: Άσε με να σε ξεναγήσω, Ευελίνα Σκίτσκο, γιατί το Universe το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και έχουμε φτάσει στον πρώτο μας σταθμό, δεύτερη μέρα του πρώτου σταθμού, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό λοιπόν, Ευελίνα Σκίτσκο, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πώς σου φαίνεται?
1: Είναι τέλεια, ένας μικρός χαμός.
0: Οι φοιτητές του χαρούμενοι που ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Χαμογελάστε, να κοίτα, κοίτα χαρά, κοίτα, κοίτα τι ωραία.
1: Τι τους κάνεις ρε Πλάτωνα.
0: Και πάρα πολύ χαρούμενη, Ευελίνα μου, που βρίσκονται στο Unifest 2026, γιατί όλα τα αγαπημένα τους brands είναι εδώ. Είμαστε σαν είμαστε σε ένα ρολόι, έτσι, που η κάθε ώρα είναι ένα διαφορετικό brand και εμείς είμαστε οι λεπτοδείκτες. Πολύ ποιητικός, πολύ ποιητικός. Αλλά βλέπεις όλα τα brands εδώ.
1: Η αλήθεια, έχω δει πάρα πολλά brands, τα οποία θέλω να πάω και εγώ να πάρω μερικά έτσι πραγματάκια.
0: Από εδώ, να κάνω μια φωτογραφία. Έλα. Έλα, θυμόμαστε τη στιγμούλα. Έλα, πιο μπροστά θα μικροφωνήσει, Ρωμανέ μου. Έλα, ωραία. Λοιπόν, και σας περιμένουμε.
1: Σας περιμένουμε. Εδώ. Θα είμαστε εμείς μέχρι τις 2, αλλά η εκδήλωση αυτή θα παραμείνει μέχρι τις 3. Mm-hmm. Οπότε έχετε χρόνο να περάσετε.
0: Έχετε. Και μπορείτε να περάσετε όλοι οι φοιτητές από εδώ. Τα brands σας καλωσορίζουν με πολύ ωραίες εκπλήξεις, με βεντάλιες. Να, μόλις ήρθαν τα παιδιά από το ΛΟΑΚΕ και μας κάνουν πολύ ωραίο αέρα. Και όχι μόνο, έχουμε πάρα πολλά brands, θα τα δούμε ένα-ένα. Θα μου πεις ποια εσύ πρώτα θα επισκεφτείς.
1: Καλά, σίγουρα θα σου πω.
0: Έτσι. Και βεβαίως μπαίνουμε όλοι στο κλίμα αυτό το φοιτητικό, γιατί ξεκινάει η νέα χρονιά και είπαμε δύο πράγματα είναι τα βασικά για κάθε φοιτητή. Να βάλεις το ραδιόφωνο του 102,3 στα αγαπημένα, ίσως και σε όλες τις μνήμες, εγώ θα έλεγα, σε όλες τις μνήμες, και να έρθει στο Unifest.
1: Ναι. Scroll it, watch it, like it, share it. Wherever you go, follow Mix FM Cyprus.

0: Ευελίνα Σκίτσκο εδώ λοιπόν μαζί μου για πρώτη φορά στο Unifest, η Ευελίνα.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Και έχεις εντυπωσιαστεί.
1: Έχω εντυπωσιαστεί, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν περίμενα να γίνεται όλος αυτός ο χαμός
0: ιδέες.
1: Εδώ. Μπράβο.
0: Εγώ το Student Life, το Unifest, το Student Life, το Unifest, το πρόλαβα και ως φοιτητής βέβαια. Γιατί δεν έχει πολλά χρόνια. Φραγκίσκο, γιατί με κοιτάει Φραγκίσκος περίεργα. Το πρόλαβα ως φοιτητής και ήταν από τα αγαπημένα μας πράγματα που συνέβαιναν. Εσύ όχι, λογικά, δεν το πρόλαβες. Και τώρα χαίρομαι που το βλέπω από την οπτική πλευρά του ραδιοφωνικού παραγωγού. Πες μου, τι από όλα αυτά που βλέπω γύρω μου, αν ήσουν φοιτήτρια, θα επισκεφτώσουν πρώτα.
1: Κοίτα, σίγουρα θα έμπαινα στην κλήρωση mm-hmm. για το μεγάλο giveaway που κάνει το Student Life.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί βλέπουμε κάποια QR code εδώ να κυκλοφορούν από την ομαδάρα του Student Life και τι κάνουμε με αυτά. Να, βλέπω ένα QR. QR, έλα εδώ να σε δω. Λοιπόν, καλά. Η φιλενάδα μου, η οποία κάθε χρόνο είναι ίδια, δεν μεγαλώνει καθόλου, το όνομα σου.
1: Γεια σας, Νάταλη.
0: Η Νάταλη, αχ, της κορίς μου το όνομα έχει, τι ωραία. Νάταλη, η οποία έχει ένα QR code εδώ. Το οποίο, Ευελίνα, τι είναι αυτό το QR code?
1: Λοιπόν, αυτό το QR code το σκανάρεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt, καύσιμα αξίας 100 ευρώ αναπανεπιστήμιο από Πετρολίνα, 100 ευρώ αναπανεπιστήμιο από Eurobank. Και το μεγάλο δώρο, μία διαμονή αξίας 500 ευρώ από Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία δώρα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο giveaway του Student Life για το Unifest 26. Αλλά όλα τα αγαπημένα σας brands είναι παραταγμένα εδώ, γύρω-γύρω. Και σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Στα περισσότερα βλέπουμε και τις ουρές που σχηματίζονται, σε όλα βασικά, όχι στα περισσότερα. Γιατί
1: μοιράζω κάθε δώρα.
0: Μπράβο,
1: πολλά
0: δώρα, εκπτωτικά κουπόνια, συμμετοχή σε κλήρωση και πολλά δωράκια, τα οποία χθες τα μάζεψε όλα η Ιωάννα Λαμπροπούλου, αλλά μου είπε να τις μαζέψω και σήμερα. Αχόρταγη.
1: Αν έχει απομείνει τίποτα, βέβαια.
0: Θα μαζέψω για την κολλητή μου, τη νέα μου κολλητή, την Ευελίνα Σκίτσκο, η Ιωάννα μου σήμερα. Εσύ τα μάζεψες χθες. Got some of that hit music. 102.3 Mix

0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε με τους φοιτητές, τους λέμε όλα τα απαραίτητα, τα tips Εβελίνα Σκίτσκο για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχω πολλά κόλπα για να είναι εύκολη η ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Για πες, ακούω.
0: Καταρχάς, έχω το κόλπο πώς θα γνωρίσεις ένα φοιτητή σου, μια φοιτήτριά σου, γιατί ξέρεις, η πρώτη μέρα είναι και λίγο. Είμαστε λίγο. Σκέψου εσύ, ας πούμε, με μια καλή σου φίλη που γνώρισες στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Και γίνατε κολλητές. Θυμάσαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκατε?
1: Όχι.
0: Δεν ήταν λίγο ψυχρή, δεν ήταν λίγο. Έλεγες τώρα, πώς είχαμε έρθει τότε κοντά και μιλήσαμε με την πρώτη μας κουβέντα?
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Ωραία. Επειδή έχω δίκιο, λοιπόν, θα σου πω τώρα. Πες ότι εσύ είσαι και φοιτήτρια καινούρια και είσαι πρώτη φορά εδώ. Πες ότι είσαι 18 τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έρχεσαι στη σχολή σου. Και εγώ είμαι ο Πλάτωνας, όπως με βλέπεις, με μαλλιά τώρα φαντάζομαι όμως εμένα στα 18, εντάξει. Και είμαι, έχουμε έρθει στο Unifest. Okay. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τον τρόπο να τις μιλήσω για να γνωριστούμε, να αρχίσω να κάνω φίλους, έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ και τις λέω, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Το περίπτερο του Space of Beauty το είδες κάπου? Και του Wagamama το είδες κάπου? Και του Taco Bell?
1: Να ξέρεις, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνδεθείς με κάποιον, παιδί μου, να σπάσει ο πάγος.
0: Αυτό, ο καλύτερος τρόπος να σπάσει ο πάγος είναι το Unifest. Έρχεστε εδώ, έχετε κοινά ενδιαφέροντα, έχετε αγαπημένα brands. Εδώ είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Είναι η ευκαιρία να γνωρίσετε κόσμο. Εσύ πώς θα με προσέγγιζες? Πες ότι είμαι εγώ εδώ τώρα. Κρατάω και τα χαρτιά μου εδώ μεταξύ, έτσι, είμαι εδώ και είμαι λίγο στα χαμένα, με βλέπεις μόνο μου, αλλά λες αυτός πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί. Πώς θα με προσέγγιζες?
1: Θα σου έλεγα, συγγνώμη.
0: Ναι, γεια σας.
1: Τι κάνετε εδώ?
0: Είμαι φοιτητής.
1: Φοιτητής είστε?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είσαστε κάποιος καθηγητής ή κάτι.
0: Εντάξει, Εβελίνα Σκίτσκο, το χάσες αλήθεια. Αλλά, με είπες καθηγητή όμως, το οποίο έχει και διπλή έννοια. Είμαι καθηγητής.
1: Καλά, όπως θέλει το παίρνει ο καθένας.
0: Λοιπόν, εδώ περνάμε καταπληκτικά Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρώτη στάση του Unifest 2026. Έχουμε πολλούς σταθμούς μπροστά μας. Και μήπως είναι η ώρα να πούμε και τους επόμενους σταθμούς, Εβελίνα Σκίτσκο, τι λες εσύ?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συγγνώμη.
0: Mm-hmm.
1: Την Πέμπτη και Παρασκευή θα είμαστε Λεμεσό. Ναι. Μετά στο U-Clan.
0: Στο ΤΕΠΑΚ, ναι.
1: University of Nicosia,
0: mm-hmm.
1: Frederick, European και τελειώνουμε με την Πάφο.
0: Ημερομηνίες και περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στο website του Student Life, το οποίο πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που πρέπει να ακολουθείτε κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Γίνονται όλο το χρόνο πολύ ωραία πράγματα από το Student Life, μια εκπληκτική ομάδα. Και χαιρόμαστε που είμαστε μέρος, ο Mix FM, αυτής της φοβερής εκδήλωσης που λέγεται Unifest.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me five!
3: Give me five!
2: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me five! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me five! Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Sorry, Πάπη, αλλά εμείς σήμερα είμαστε εδώ. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε, Πάπη μου. Ήρθαμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εδώ όπου είναι η πρώτη στάση του Unifest, δεύτερη μέρα. Και εντάξει, με τόσο κόσμο, λογικό είναι να είμαστε δεύτερη μέρα.
1: Και όμως για δεύτερη μέρα γίνεται ένας έτσι μεγάλος χαμός.
0: Ναι, να πούμε βέβαια στα παιδιά, όλα στους φοιτητές που βρίσκονται εδώ, σε περίπτωση που δεν βρουν κάποιο δώρο, να ξέρετε, τα πήρε όλα με ένα σκίτσκο. Δεν υπάρχει παιχνίδι
1: Σταμάτα.
0: Που έπαιξε
1: σου
0: και δεν κέρδισε.
1: Μην με καρφώνεις έτσι.
0: Παίζαμε τώρα εκεί στο Genius με το μεγάλο ζάρι. Εξάρες. Παίξαμε στο άλλο που βλέπεις τις κάρτες αν είναι ίδιες. Τις βρήκε. Παίξαμε στο άλλο. Τι άλλο κέρδισες και κάτι ακόμα.
1: Το μπαλάκι.
0: Το μπαλάκι που έπρεπε να μπει μέσα στο ποτήρι. Μέσα στο ποτήρι. Είσαι τόσο τυχερή. Ήξερα ότι είσαι τυχερή. Γιατί ήρθα στο Mix FM και σου πλασάρανε εμένα να σε εκπαιδεύσει. Αλλά τόσο τυχερή. Μπράβο, Ευελίνα μου. Μπράβο. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πολύ χαίρομαι.
1: Ελάτε να παίξετε κι εσείς όμως εδώ σε όλα τα παιχνίδια. Να κερδίσετε πολλά δώρα, να κερδίσετε πολλά δωροκοπόνια, να πάρετε προσφορές. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε.
0: Θέλω να μου πάρεις αυτό το αποσμητικό από εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ δροσιστικό. Θα κάτσω στη σειρά εδώ και μην εδώ μόνη σου με το φραγκίσκο.
1: Αυτό δεν θα κερδίσεις. Να πάω εγώ να σου το πάρω.
0: Εντάξει, πάμε να κερδίσουμε εμείς. Είναι πάρα πολλά τα brands. Πραγματικά αφέτος, παιδιά, γίνεται χαμός. Πάρα πολλά brands, όλα εδώ σε ένα χώρο. Δεν χρειάζεται να πάτε σε διαφορετικά σημεία. Όλα βρίσκονται εδώ. Να έχετε χρόνο να τα γυρίσετε όλα και να δοκιμάσετε και να παίξετε και να κερδίσετε. The soundtrack to right now. 102.3. Let's go! Mix

0: Βρισκόμαστε εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο UniFest 2026 από Student Life.
1: Ένας θεσμός που έχει γίνει πλέον σταθερά για κάθε φοιτητή, κάθε χρόνο. Το ραντεβού μας είναι εδώ, το ραντεβού όλων των φοιτητών είναι εδώ και βλέπουμε πόσες πολλές είναι πόσα πολλά είναι τα brands και φέτος τα οποία στηρίζουν τους φοιτητές, τους δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσουν κουπόνια, να μπουν σε διαγωνισμούς, να γνωρίσουν τα brands, να πάρουν πολύ ωραία δειγματάκια. Εγώ τώρα πήρα εδώ ένα, εμένα είναι 3 σε 1, είναι για το σώμα, για τα μαλλιά και για το πρόσωπο. Μαντέψτε ποιο δεν θα χρησιμοποιήσω. Τα μαλλιά. Αλλά εντάξει, θα το βάλω και μπορεί να βγει. Μπορεί να βγάλω μαλλιά.
0: Λες να είναι τόσο καλό?
1: Δεν ξέρω, Εβελίνα μου, αφού δεν έβγαλα μαζί σου, δεν ξέρω πώς θα πάει. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, εντάξει. Ζέστη, παιδιά. Καλοκαίρι εντωμεταξύ, Εβελίνα, έτσι.
0: Κατά καλό καιρό, θα πω εγώ.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτος εδώ. Μεταδίδουμε τον παλμό όλων αυτών σε εσάς και καλούμε κάθε φοιτητή να έρθει. Γιατί μέχρι τι ώρα θα είναι εδώ το UniFest, Εβελίνα μου?
0: Θα είναι μέχρι τις 3 σήμερα. Mm-hmm. Αλλά εννοείται δεν σταματάει εδώ, αφού mm-hmm. έχουμε και επόμενες στάσεις.
1: Και μαντέψτε ποιους θα βρείτε μπροστά σας σε κάθε στάση. Το Mix FM φυσικά. Χαιρόμαστε που είμαστε και αυτή τη χρονιά στο UniFest 2026 και συνεχίζουμε την καλύτερη διάθεση και την καλύτερη ξένη μουσική.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
6: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant, Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτο προορισμός για τον κήπο.
7: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
8: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
7: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: Thank you.

0: UniFest 2026 από Student Life, το νούμερο 1 Back to Uni Festival στην Κύπρο. Βρισκόμαστε τώρα εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχω και τον Πλάτωνα εδώ μαζί μου.
1: Ήρθα, εδώ είμαι. Ευελονάκι μου, εδώ είμαι, έτοιμος. Εντάξει, έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχω χάσει σε όλα, έχει κερδίσει η Ευελίνα Σκίτσκο. Αλλά εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό το mood και νομίζω και στους φοιτητές αρέσει όλο αυτό το κλίμα. Μιλούσαμε πριν με φοιτητές που είναι το τέταρτο έτος τους και είναι μια γιορτή που δεν είναι μόνο για πρώτο ετής, είναι για όλες τις χρονιές και κάποιος που το έχει ζήσει, Ευελένα, στο μία φορά θέλει να έρθει ξανά και ξανά και ξανά. Και ξανά.
0: Και ξανά.
1: Και λέω να πάμε να μιλήσουμε με φοιτητές. Καλή ιδέα. Για να βρω εδώ ανυποψία στους φοιτητές. Φίλε μου, πού πηγαίνεις, τι πήρες? Λοιπόν, έχεις κερδίσει εδώ, δεν έχεις αφήσει τίποτα, έτσι. Τα έχεις πάρει όλα.
2: Από Σίσαλαβ, ναι.
1: Πες μου λίγο, ποια χρονιά είσαι?
2: Εγώ τώρα είμαι δευτεροετής.
1: Δευτεροετής, τι σπουδάζεις?
2: Τι με κάνετε να σπουδάσω?
1: Χα, περίμενε. Είσαι των θεωρητικών ή θετικών, δεν ξέρω.
2: Εσείς να μου πείτε.
1: Τώρα τι να σου πω εγώ. Από όλες τις σχολές θα σε έκανα για δικηγόρο. Θα σε έκανα έτσι ανθρωπιστική τέχνη, σίγουρα.
2: Στα ψέματα είμαστε καλοί, αλλά δεν είμαστε δικηγόροι. Σπουδάζω πολιτικός επιστήμονας.
1: Α, πολύ ωραία. Δεν πειράζει, όπως είπες. Στα ψέματα είμαστε καλοί. Ωραία. Και πώς φαίνεται το UniFest φέτος?
2: Εντάξει, για ακόμη μια χρονιά ο θεσμός του UniFest.
1: Αγαπημένος θεσμός.
2: Ναι. Πάντα είναι κάτι πολύ ευχαρίστο. Όλους μας χαροποιεί. Και είναι και ένας τρόπος να παίρνουμε και τα δωράκια μας.
1: Έτσι. Καλή συνέχεια, γιατί σίγουρα έχεις βάλει στο μάτι και άλλα δωράκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα να πάμε από εδώ, Ευελίνα μου. Να πάμε από εδώ. Α, καφεδάκι, ωραία, να πιούμε ένα καφεδάκι. Α, και μάντισα καλέ. Η Μαρίνα Σάτινε. Λοιπόν, γεια σας, τι κάνετε, φοιτήτρια?
3: Ναι.
1: Σε ποιο έτος?
3: Στο δεύτερο.
1: Ωραία, μισό λεπτό, τώρα θα μαντέψει η Ευελίνα τι σπουδάζεις. Εντάξει, το όνομά σου?
3: Ανδρεάνα.
1: Η Ανδρεάνα, πες μου, τι σπουδάζεις?
0: Εμένα μου φαίνεται λίγο καλλιτεχνικής φύσης.
1: Ναι, έπεσα μέσα.
3: Ναι.
1: Ζέστη. Πες. Πες το. Μη μιλάτε με τα μάτια εσείς, σας βλέπω.
0: Φιλόλογος
1: είσαι.
3: Ναι.
0: Είδες?
1: Πού το βρήκε με ένα σκίσκο, πώς διάβασε το στόμα σου? Φιλόλογος, ξέρεις εγώ τι έχω σπουδάσει? Με βλέπεις τώρα που με κέρδισε και το ραδιόφωνο. Φιλόλογος. Ναι, βάλε καφέ να στα πω. Α, έβαλες κιόλας. Έχουμε εδώ καφέ λαϊκού. Βεβαίως, θα πιούμε έναν. Εντάξει, Ευελονάκη.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με άλλους φοιτητές σε λίγο, γιατί το mood είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ στο UniFest. Οι φοιτητές είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, μέχρι να έρθει εξεταστική δηλαδή. Οπότε να πω και στη φίλη μου 2-3 σως για τα φιλολογικά μας. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. On air. Online. On your feed. Mix FM Cyprus.

0: Universe 2026, σε μια υπέροχη μέρα σήμερα, με όλους τους αγαπημένους φοιτητές εδώ μαζεμένους και όλα τα αγαπημένα μας brands που τους περιμένουν, γιατί οι εκπλήξεις είναι πολλές, τα δώρα είναι πολλά και η διάθεση καταπληκτική, με Ευελίνα Σκίτσκο
1: και Πλάτωνα.
0: Ναι,
1: Μουρατίδη.
0: Δεν πειράζει. Και σκέτο μου αρέσει. Και σκέτο, Ευελίνα μου. Εγώ βάζω το Σκίτσκο γιατί έχουμε και πολλές Ευελίνες στο Mix FM, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Είναι χαμός.
0: Και να πούμε ότι τρέχει ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός. Θα σας πει περισσότερα η Ευελίνα για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε όλοι εσείς οι φοιτητές που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Για πες μας.
1: Υπάρχουν ανάμεσά μας κάποια άτομα που κρατούν ένα QR code, το οποίο άμα το σκανάρεις μπαίνει στην κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt, καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα, 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Eurobank και το μεγάλο δώρο που είναι μια διαμονή αξίας 500 ευρώ από Flamingo Paradise Beach Hotel στον Προδαρά.
0: Τα QR code αυτά τα βρίσκεται ανάμεσα σε εσάς, εδώ φοιτητές, ανάμεσά σας κυκλοφορούν τα αγαπημένα παιδιά της ομαδάρας του Student Life και έχουν πάνω στην πλούζα τους το Student Life φυσικά και κρατούν το QR code. Συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό γιατί ακούσατε ποια είναι τα δώρα και μάλιστα αναπανεπιστήμιο είναι και επίσης το ίδιο. Άρα σήμερα αφορά το δικό σου πανεπιστήμιο. Ο διαγωνισμός, συμμετέχετε και στα επόμενα Unifest, τις επόμενες μέρες μπορείτε να συμμετέχετε και για τα υπόλοιπα δώρα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 με πολύ καλή μουσική, πολύ καλή διάθεση και ωραία δροσιά. Τώρα φύσα ένα ωραίο αεράκι, Είναι ο αέρας του φοιτητή.
1: Σου άρεσε,
0: μ' άρεσε
1: ο αέρας του φοιτητή.
0: Μου λείψε αυτό, κάποια χρόνια.
1: Κάποια χρόνια, μερικά.
0: Στα φοιτητικά μου τις αίθουσες και τα έδρανα.

0: Βρισκόμαστε εδώ στο Unifest, στο Πανεπιστημίο Κύπρου.
1: Ναι.
0: Και έχω εδώ το Πλάτωνα μαζί μου, δίπλα μου, και παρενοχλεί τους φοιτητές, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, εδώ προσπαθώ να δω τι είναι αυτές οι ουρές. Ναι, εδώ είμαστε στο Beauty Bar. Ποιος θα μας μιλήσει, κάποιος θα μας μιλήσει, ο φίλος μας εδώ. Τι γίνεται, τι περιμένουμε.
2: Περιμένω για να πιάσω πράγματα για τις φίλες μου.
1: Μάλιστα. Τι πράγματα θα πιάσουμε, κοριτσιά?
3: Καλλιντικά.
1: Να πάω μπροστά να δω τι έχει. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι να δω εδώ. Είμαστε στο Beauty Bar. Είπαμε τα αγαπημένα σας brands βρίσκονται εδώ. Και Άρη έχει εδώ. Ναι, στόχος είναι, το βάζετε μέσα στο μπολάκι. Και έχει πάρα πολύ ωραία δώρα το Beauty Bar για εσάς.
0: Βέβαια, δεν πιστεύω να ζεσταίνεστε.
1: Έτσι, εντάξει, είμαστε καλά. Και πού να πάμε αλλού, κάτσε να δούμε. Τζίνις εκεί, οι φίλοι μας.
3: Γεια σας.
1: Έλενα, τώρα ακούγεσαι, έλα λίγο προς τα εδώ, να μας πιάνει καλά το σήμα. Έλενα, είσαι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, φαντάζομαι.
3: Ναι.
1: Ποια χρονιά?
3: Πρωτοετής.
1: Τι ωραία, έχω να σου πω πάρα πολλά για τους πρωτοετής. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγυρίσω στο πρώτο έτος και να φύγω μετά. Αλλά το πρώτο έτος θα ήθελα να το ξανακάνω, γιατί τώρα δεν θα έκανα 8 χρόνια ξανά, ξέρεις. Πτυχίο, μεταπτυχιακό. Τι νομίζεις, Ευελένα Σκίτσκο? Έτσι, με βρήκες. Κατευθείαν modeling? Όχι. Πέρασε κάποια πράγματα. Τι θα ήθελες να ρωτήσεις την πρωτοετή φοιτήτρια?
0: Τι σπουδάζεις, Έλενα, για πες.
3: Νηπιαγωγός.
1: Σωστό, αυτό το ρώτησα. Άντε, τελείωσε γρήγορα, γιατί χρειαζόμαστε νηπιαγωγούς. Εντάξει. Και πώς σου φαίνεται το Unifest?
3: Πολλά ωραίων. Κερδίσα πάρα πολλά πράγματα προς το παρόν. Ελπίζω να κερδίσω κι άλλα.
0: Μην τα πάρεις όλα όμως. Ας έλκει λίγα για μας.
1: Πάντα να είσαι κερδισμένη στη ζωή σου. Πάντα χαμογελαστή όπως είσαι. Και του χρόνου στο επόμενο Unifest θα είσαι δεύτερο ετής.
3: Θα είμαι εδώ.
1: Και σε όποιο ραδιόφωνο βλέπεις φίλων δικά σου, 102,3 Mix FM, έτσι. Βασικό. Βασική προϋπόθεση. Αυξάνει την αποδοτικότητα. Έχουν γίνει έρευνες για αυτά, παιδιά. Δεν τα λέμε τυχαία. Good music looks good on you. Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Unifest 2026 από Student Life. Παρουσιάζει η WOT και έχουμε τους χορηγούς μας Domino's Pizza, Generation Aegean και Στοίχημα.
1: Βεβαίως, εδώ λοιπόν, γιατί με τη βοήθεια των χορηγών γίνονται όλα. Α, τώρα είδα Student Life και QR Code, κάτσε να το σκανάρω. Εσύ δεν είσαι που ψάχνουμε. Λοιπόν, τώρα κάνω λοιπόν αυτό το σκανάρισμα. Βρήκα, που είναι ανάμεσά μας όλα τα παιδιά, η ομαδάρα του Student Life. Σκάναρα και μου λέει: το Unifest 2026 έφτασε στο πανεπιστήμιο σου και σου δίνει την ευκαιρία το Student Life να κερδίσεις top δώρα. Ποια είναι αυτά, Εύελινα Σκίτσκο? Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το λοιπόν, μπαίνει στην κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt, καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα, 100 ευρώ από Eurobank και το μεγάλο δώρο που είναι μια διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά.
1: Πολύ εύκολα συμμετέχετε, φίλοι μας φοιτητές. Σημειώνετε εδώ τα στοιχεία σας. Απλά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, το πανεπιστήμιό σας και καλή επιτυχία. Και τώρα, επειδή θα μας ακούτε πάρα πολλοί φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια, δεν θέλουμε να στεναχωριέστε. Ερχόμαστε και στο πανεπιστήμιό σας. Η Ευελίνα Σκίτσκο έχει εδώ όλο το πρόγραμμα και θα μας το αναφέρει για να το σημειώσετε τώρα στο calendar σας, να ξέρετε πότε θα έρθει κοντά σας το Unifest.
0: Το λοιπόν, στο ΤΕΠΑΚ θα είναι το Unifest 24 και 25 Σεπτεμβρίου από τις 12 μέχρι τις 6. Μετά πάμε στο U-Clan.
1: 4, δεν πειράζει όμως. Εμείς θα κάτσουμε μέχρι τις 6, Ευελνάκη μου, σιγά τώρα. Γιατί δεν κατάλαβα, να φύγουμε από τις 4 μέσα στη ζέστη, όχι.
0: Μετά θα πάμε στο U-Clan στις 29 του μήνα, 11 με 2. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 6 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τις 3, Frederick 7 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 2, European University στις 8 Οκτωβρίου 11 με 3 και τελειώνουμε με την Μπάφο στο Kennedy Square 15 Οκτωβρίου από τις 4 μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Όπως καταλάβετε, αυτό ήταν μόνο η αρχή του Unifest 2026, πιο μεγάλο από ποτέ, πιο δυνατό από ποτέ. Τα λέγαμε πριν και με τον Γιώργο, τα λέγαμε πριν και με τον Σάβα. Αυτό που δημιουργείται κάθε χρόνο είναι μοναδικό και κάθε φοιτητής πρέπει να το ζήσει οπωσδήποτε.

0: Unifest 2026, εδώ είμαστε με την Ευελίνα Σκίτσκο. Εμείς τα ραδιοφωνικά φτάνουμε στο τέλος μας, Ευελίνα μου.
1: Ναι, είμαστε στο τέλος μας, αλλά το Unifest θα είναι εδώ μέχρι τις 3.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχετε ακόμη χρόνο να έρθετε να παίξετε τα παιχνίδια, να πάρετε τα δώρα σας, να δείτε και λίγο τη φασούλα εδώ.
0: Τη φασούλα, μ' αρέσει που γίνεται φασούλα.
1: Βέβαια, τα περισσότερα πράγματα τα έχει πάρει ο Πλάτωνας.
0: Είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση. Λοιπόν, και είπαμε για όλους τους επόμενους σταθμούς, αλλά να καταγράψετε ακριβώς τον επόμενο. Δηλαδή, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πού θα βρίσκεται το Unifest Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 4?
1: Θα βρίσκεται στο Tepac στη Λεμεσό.
0: Ωραία. Εκεί θα είμαστε και εμείς φυσικά. Μην ξεχνάτε να ακολουθήσει όλη την πορεία του Unifest. Όπως κάθε χρόνο βέβαια, είναι παιδιά, είναι ο σταθμός κάθε γενιάς, κάθε ηλικίας, κάθε φοιτητή, οπότε πρωτοετής, να ξέρετε, Mix FM, στο website να μπείτε, να κατεβάσετε το application, να μας ακολουθείτε γιατί έχετε πολλά να γνωρίσετε εδώ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626. Χορηγός Bionic.

0: Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Γεια σε όλους. Το Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, είστε στον Mix FM και πολύ καλά κάνετε. Και μόλις ολοκληρώθηκε ένα υπέροχο live link Unifest από τον Πλάτωνα Μουρατίδη και την Ευελίνα Σκίτσκο. Και επιστρέφουμε στο στούτιο. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά εδώ παρέα. Θα γίνουμε καλύτερα, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική και την πιο ωραία

Λοιπόν, και ξεκινάς να κάνεις τη γυμναστική σου, συγκεκριμένα το ποδήλατό σου, και δεν έχεις έμπνευση. Λοιπόν, είναι πολύ καλά τα νέα, γιατί ήρθαν καινούργιες έρευνες οι οποίες λένε ότι ένα μόνο πράγμα που θα αλλάξεις θα σε βοηθήσει να κάνεις περισσότερη ώρα και με περισσότερη και καλύτερη διάθεση το ποδήλατό σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Είναι, λέει, η αγαπημένη μουσική, η οποία βοηθά έτσι όλους τους ενήλικες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έρευνα να είναι έτσι σωματικά πιο εντατική, τέλος πάντων, και πιο δυναμική όσον αφορά στη συγκεκριμένη άσκηση. Ο χρόνος κυλούσε, λέει, πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα. Να το δοκιμάσουμε. Βασικά, εγώ ήδη το δοκιμάζω, γιατί χωρίς μουσική νομίζω γυμναστική δεν γίνεται. Για πείτε μου κι εσείς το Viber στο 99 31 0031, μπορείτε να κάνετε γυμναστική χωρίς μουσική.

Λοιπόν, και πιο παλιά διαβάζαμε διάφορες έρευνες που έλεγαν για το comfort food, ότι τρώμε αυτό το φαγητό τέλος πάντων επειδή είμαστε στεναχωρημένοι. Γενικότερα, η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ένα φαγητό μας προσφέρει αυτή την άνεση επειδή ενεργοποιεί κάποιες μνήμες, την οικειότητα και τέλος πάντων κάποια σύνδεση με σημαντικούς ανθρώπους. Σε αυτή την κατηγορία, εγώ πάντως βάζω τα KFC, το αγαπημένο αυτό φαγητό, που είναι το κοτόπουλο 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο. Μαγειρεύεται ολόφρεσκα καθημερινά και έτσι κάθε μερίδα έχει τη γεύση και την ποιότητά της. Γιατί η αυθεντικότητα εννοείται ότι ξεκινάει πάντα από την πρώτη ύλη. Hit Parade μέχρι και τις 4, είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Μείνετε μαζί μου εδώ στον Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: zeros και chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Sen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Λοιπόν, και μετά το Harry Styles θα πάμε κατευθείαν στην Κίνα, γιατί αυτό το μικρό κοριτσάκι δεν μπορούμε να το αφήσουμε απαρατηρήτο. Είναι αυτό το κοριτσάκι που, αν είδατε, σήμερα κυκλοφόρησε η είδηση, έχει σπάσει αυτό το απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ του κύβου του Ρούμπικ 2 φορές, παρακαλώ, και είναι ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, μόλις 6 ετών, από την Κίνα. 4,6 δευτερόλεπτα πέτυχε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο και, παρακαλώ, είναι η μοναδική γυναίκα, αν μπορούμε να την πούμε γυναίκα σε τόσο μικρή ηλικία, στον κόσμο που έχει πετύχει αυτό το ρεκόρ, και μπράβο της. Πραγματικά εγώ δεν κατάφερα ούτε μισή, ούτε κατά διάνοια, ούτε να πλησιάσω στο κλείσιμο. Τέλος πάντων, η νεαρή διαγωνιζόμενη είναι από την επαρχία Σιτσουάν και εγώ, μόνο που σκέφτηκα την επαρχία, σκέφτηκα να παραγγείλω και κάνω ένα κινέζικο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφω σε λίγο, γιατί έχω κι άλλα να σας πω, γιατί και στην Ελλάδα γίνονται διάφορα παράξενα πράγματα. Θα πάμε να τα δούμε παρέα.

Φουρέιρα λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα. Να πούμε και εμείς αλληλούια. Γιατί όχι, γιατί να μην πούμε, να πούμε αλληλούια, αφού το TikTok πλέον γίνεται πρόγραμμα εκπαίδευσης κανονικό. Έχει ξεκινήσει από πέρσι βασικά αυτό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τώρα φαίνεται ότι πήγε τόσο καλά που άνοιξε ξανά τις πόρτες του και έτσι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα πάντα από TikTok. Δεν είναι πλέον μόνο μία πλατφόρμα ψυχαγωγίας, αλλά ένα ολόκληρο πανεπιστημιακό μάθημα. Και αυτό υπάρχει και στο εξωτερικό, ας πούμε στην Αγγλία. Βρήκα κάποια πανεπιστήμια που το έχουν, αλλά είναι πολύ πρωτοπόρο για την Ελλάδα και μπράβο. Μπράβο και σε εμάς που έχουμε την ωραιότερη μουσική. Αυτή συνεχίζουμε. Talk to you. Δεν θα μιλήσω άλλο όμως. Number one hit music.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
5: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
6: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
7: Give me 5!
6: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

Save Me Tonight λέει το τραγούδι. Εμείς όμως tonight, άμα είμαστε στη Σιγκαπούρη, θα διαβάζαμε λιγάκι. Και γιατί? Γιατί σε εκείνη τη χώρα αποφάσισαν να κάνουν μια εθνική καμπάνια που θα διαρκέσει έτσι 5 χρόνια για να το δουν πώς θα πάει κιόλας. Και όταν διαβάζεις, θα επιβραβεύεσαι οικονομικά. Ποιος ο στόχος? Να επανέλθει το διάβασμα στην καθημερινότητα, γιατί λίγο το έχουμε παραμελήσει. Είναι η επιβράβευση των 15 λεπτών, δεν είναι και πολύ. Είναι κάποια νομίσματα που δίνονται, τέλος πάντων, περίπου 70 λεπτά του ευρώ για κάθε 1000 εικονικά νομίσματα, πώς το έχουν κάνει. Αλλά όπως και να έχει, σε επιβραβεύουν. Γενικότερα το διάβασμα από μόνο του έπρεπε να ήταν επιβράβευση. Εσείς διαβάζετε, για πείτε μου εδώ στο Viber 99 31 00 31.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Εννοείται ότι θέλουμε αγορές χωρίς μεταφορικά. Δεν βρίσκουμε τις καλύτερες τιμές για να πληρώσουμε μετά μεταφορικά και να μας χαλάσει όλη τη διάθεση. Εννοείται ότι ψωνίζουμε online. Είμαστε στο Scrooge App είτε στο scrooge.cy. Κάνουμε τις αγορές μας, βρίσκουμε ό,τι θέλουμε και όταν έρθει η ώρα να πάμε στο checkout και να κάνουμε την τελική πράξη, βλέπουμε τα δωρεάν μεταφορικά και γινόμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι. Λοιπόν, μπορείτε να τα παραλάβετε είτε από Scrooge Point είτε παράδοση στο χώρο σας. Scrooge Plus λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς.

Και είναι αυτό που λέμε ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι, ο κόσμος να χαλάσει θα το κάνεις. Έτσι έγινε με αυτό το ζευγάρι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τώρα έπεσα στην αντίληψη μου αυτό το ζευγάρι στις Φιλιππίνες που πριν από μερικές ημέρες παντρεύτηκαν. Παρά τα εμπόδια. Και άμα λέω εμπόδια, πραγματικά ήταν πάρα πολλά τα εμπόδια. Γιατί υπήρχαν πλημμύρες, λασπόνερα. Για να διασχίσει η νύφη έτσι τον κεντρικό διάδρομο της εκκλησίας, έπρεπε να περάσει μέσα από νερό και λάσπες που ήταν μέχρι τη μέση της, να χαλάσουν τα ρούχα της, να μην έχει καθόλου ρεύμα γενικότερα και να έχουν μαζί τους έτσι φορητά ηχεία. Κι όμως το ζευγάρι παντρεύτηκε. Τι έχετε να πείτε, υπάρχει κάτι που το θέλετε τόσο πολύ που θα το κάνατε ο κόσμος να χαλάσει? We'll be right back.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρια και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

Είμαστε και εμείς Mr. Know It All για τις συμβουλές περί ύπνου, γιατί σε αυτή την εκπομπή δυσκολευόμαστε λιγάκι με τον ύπνο και βρίσκουμε τις λύσεις μας. Είπαμε χτες ότι θα φύγουμε τα πάντα από το κομωδίνο. Θέλω να μου πείτε άμα το κάνατε, άμα αδειάσατε το κομωδίνο και άμα ο χώρος έγινε έτσι πιο καθαρός οπτικά και σας βοήθησε να κοιμηθείτε καλύτερα. Επίσης, το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι, λέει, πριν στρώσουμε το καθαρό μας κρεβάτι, να ανοίξουμε πρώτα τα παράθυρα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, όχι να τα ανοίξουμε και να γίνεται χαμός, γιατί άμα εριστεί γενικότερα το δωμάτιο, είναι πιο φρέσκο και μετά ο αέρας όταν πας να κοιμηθείς δεν είναι αυτός ο αποπνικτικός. Είναι καλύτερη η κυκλοφορία και γενικότερα έτσι όλα είναι πιο ήρεμα. Για πείτε μου κι εσείς μερικά κόλπα για καλό ύπνο.

Λοιπόν, και κύλησε ο χρόνος και έφτασε το ραντεβού μας στο τέλος. Το όμως θα ανανεώσουμε για αύριο, γιατί είναι καθημερινό το Hit Parade, εννοείται, με όλα τα hits που αγαπάμε και μας κάνουν τη διάθεση, εννοείται, καλύτερη. Εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί δεν σας αφήνουμε για πολύ μόνους. Στις 5 έρχεται η Έλληνα Ολυμπίου με τον Άρη Κυπριανού και στις 7 η Ευελίνα Σκίτκο. Μένετε λοιπόν εδώ με την καλύτερη μουσική και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Από εμένα, τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Γεια σε όλους.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα.

0: 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον παγκύπριο δημιουργικό μαθητικό διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μες στην πόλη Music Festival. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική

0: όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens.
1: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά.
0: Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition.
2: Πες μου το ναι.
0: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Λάρνακα Beer Festival. Cheers Λάρνακα. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5! Give me 5! Κάθε μέρα, 2 παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
5: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Άρης Κυπριανού.
1: Και η Έλενα Ολυμπίου.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, από τον τόνο της φωνής του Άρη Κυπριανού, θέλω να ενημερώσω όλους τους φίλους αγαπημένους οι οποίοι βρίσκονται τώρα αυτή τη στιγμή κάπου και μας ακούνε, ότι δεν είναι καλή μέρα για τον Άρη Κυπριανού.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μία από αυτές τις μέρες που σου φταίνε όλα, που θες δύο λεπτά για να εκνευριστείς, δύο λεπτά για να κλάψεις. Και εκεί κάπου λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, λέω εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει, ας το ξεπεράσω. Πήγα να βάλω πετρέλαιο στα μάξι. Λάθος. Μην βάζετε πετρέλαιο. Αφήστε τα μάξια παρκαρισμένα.
0: Ξεκινήστε να περπατάτε.
1: Παιδιά.
0: Πόσα, περίμενε. Εγέμωσες, το έβαλε.
1: Εγέμωσα το. Μετά από καιρόν είπα ότι θα το γεμώσω, γιατί επί μείον έπρεπε να το γεμώσω.
0: Ήθελες να δεις.
1: Και ήθελα να δω και τη διαφορά. Θέλω να σας πω ότι τελευταία φορά που το γέμισα, νομίζω ήταν πριν 2 χρόνια που το γέμωσα. Κατά τα λέγαμε top up. 20 ευρώ πάνω από την τελευταία φορά μου το γέμωσα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: 20 ευρώ πάνω.
0: Okay, να σου πω και κάτι άλλο που θα μπορούσες να κάνεις. Εξίσου έξυπνο. Θα μπορούσες να δεις πόσα λίτρα είναι το τυπόζιτο του πετρελαίου σου.
1: Να το υπολογίσω, εννοείς που πριν.
0: Να το υπολογίσεις.
1: Μωρέ,
0: έτσι.
1: Ναι, απλά έτσι κι αλλιώς θα έβαζα.
0: Μα γιατί να σου.
1: Μα θέλεις να με νευριάσεις.
0: Αχ, παιδιά,
1: το βλέπεις,
0: καλά
1: δεν είναι.
0: Θα πάμε. Shut up. Όχι, εσύ το τραγούδι μας λέει Shut up and dance, walk to the moon. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 μηνύματα.
1: Σ' αγαπώ, Έλενα.
0: 99-31-0-0-31.

0: Μικρές ιδέες που θα έκαναν τον κόσμο μας πολύ καλύτερο, Άρη Κυπριανού.
1: Για πες μου, έλα.
0: Διάβασα ένα άρθρο που μου είπε ο Άρης ότι τελικά μου το έστειλε ο ίδιος. Mm-hmm. Τα καρότσια αγορών θα έπρεπε να δείχνουν τον σύνολο της τιμής όσων ψωνίζεις για να μην έχεις εκπλήξεις στο ταμείο.
1: Έτσι είναι. Βάλεις έναν.
0: Το βρήκα εξαιρετικό.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικότατο. Εγώ σίγουρα θα έβγαζα. Θα τα έβαζα όλα και μετά θα ήμουν. Θα έβγαζα ένα. Θα έβγαζα δεύτερο.
1: Εγώ νομίζω, ξέρεις τι, ήταν να παίζω πολλά για να το στρογγυλέψω το ποσό.
0: Δηλαδή, Άννα.
1: Δηλαδή, βγάλω κάτι ή να βάλω κάτι ακόμα 9. Νομίζω να παίζω με τούτο, να θέλω να πάω με στρογγυλό ποσό στο ταμείο.
0: Αν όμως πας στο ταμείο και τα πράγματα σου βγουν πολύ πιο ακριβά από αυτό που φαντάστηκες. Mm-hmm. Είσαι από τους ανθρώπους που θα πεις, OK, δεν το θέλω, ή είσαι από αυτούς που λες. Τέλος πάντων, δεν αποφτάσαμε.
1: Να πω τέλος πάντων, δεν αποφτάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ ξέρεις πόσα πράγματα έχω πληρώσει, έτσι.
1: Ουφ.
0: Το άλλο που έχω διαβάσει και αυτό εύχομαι να γίνει και πραγματικότητα στην Κύπρο είναι ότι κάθε αυτοκίνητο θα έπρεπε να έχει ένα φωτεινό ευχαριστώ για όσους σε αφήνουν να μπει στη λωρίδα.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Και σήμερα τι συνέβη. Ήμουνα στον δρόμο και ένας κύριος, τέλος πάντων, μπήκε μπροστά μου. Θα έλεγε κάποιος ότι μου έκοψε τον δρόμο. Okay. Δεν μου έκοψε τον δρόμο. Ήταν τόση πολλή κίνηση που απλά μπήκε μπροστά μου. Και γυρνάει και μου κάνει νόημα σε ευχαριστώ. Και του λέω, it's okay. Και γυρνάει με τα δύο του χέρια μαζί. Τύπου, δεν ξέρω, ένιωσε την ανάγκη να με ευχαριστήσει. Μήπως.
1: Που δεν εκνευρίστηκες.
0: Ναι. Και λέω, γιατί έχουμε τόσο εκνευρισμό, ρε παιδί μου.
1: Είμαστε προκατελημένοι κιόλας, ρε Έλενα. Είμαστε έτσι ετοιμοπόλεμοι να εκνευριστούμε εμείς και προκατελημένοι για το ότι θα εκνευριστεί ο άλλος.
0: Ξέρεις όμως πόσο ωραία ένιωσα που, ας πούμε, γύρισε με είδε και εγώ ήμουν χαλαρή.
1: Εννοείται.
0: Ένιωσα ότι, ρε παιδί μου, είμαι στην καλή πλευρά της ιστορίας. Ότι υπάρχουμε και εμείς οι οδηγοί που είμαστε τέτοιοι.
1: Εννοείται, αλλά ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα πω μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Τι.
1: Θα κάνω παραλληλισμό.
0: Δηλαδή.
1: Πώς είναι πίσω από την οθόνη μας, όχι εμείς, αλλά κάποιοι πίσω από την οθόνη τους που νιώθουν μια άνεση για τα hate comments. Και να γράψουν κάτω σχόλια, ναι, από κάπου και να βρίσουν, επειδή ξέρουν ότι είναι μια ασφάλεια. Νομίζω το νιώθει και μέσα στα μάξι αυτό ο κόσμος.
0: Δηλαδή ο τύπος που θα κορνάρει, ναι, και δεν θα σταματήσει να κορνάρει.
1: Ναι, είναι μέσα στα μάξι τώρα, είναι το safe place μου. Οπότε μπορώ να ξετοιμάσω, μπορώ να κορνάρω δίχως αύριο, μπορώ να βγάλω το χέρι έξω και να ξεκινήσω.
0: Ναι, μην το βγάλεις όμως, γιατί φεύγεις από την ασφάλεια του αυτοκινήτου.
1: Αυτό.

0: Dancetteria από Madonna. Θα ξαναπώ εγώ ότι μου θυμίζει παλιούς ύμνους της Madonna και ότι είναι έτσι μια ωραία μίξη.
1: Όλα μαζί σε ένα κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο μας ξεσηκώνει όλους. Και τι άλλο μας ξεσηκώνει, Άρη Κυπριανού.
0: Ήρθε η ώρα για το question impossible της ημέρας.
1: Ναι, παιδιά. Ναι. Δεν θα σου πω για άλλη μια φορά την απάντηση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Θυμάστε, παιδιά, ότι δεν του λέμε ποτέ την απάντηση.
0: Πες την ερώτηση τουλάχιστον.
1: 33% των παιδιών σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε είπανε ότι
0: ναι.
1: κερδίσανε το χαρτζιλίκι τους
0: ναι.
1: κάνοντας αυτό το πράγμα.
0: Μου έρχεται κάτι, αλλά θεωρητικά ήταν το να πλύνουν τα μάξι των γονιών τους.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν έχουμε ούτε πολύ νερό, οπότε δεν μπλένουμε και πολύ συχνά τα μάξι.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Αλλά δεν είναι αυτό.
0: 33% των παιδιών είπαν ότι κέρδισαν το χαρτζελίκι τους κάνοντας αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ μιλάω με φίλους και γνωστούς που μου λένε ότι πια τα παιδιά είναι τράπεζα.
0: Φραγκοφωνιάδες.
1: Ναι, θα σου πει, ας πούμε, δώσε μου 5 ευρώ, θα σου απλώσω τα ρούχα. Δώσε μου 5 ευρώ, θα σου βγάλω τα πιάτα από το πλυντήριο.
0: Το καλύτερο που έχω ακούσει εγώ είναι ο γιος μιας γνωστής μου, ο οποίος ήταν τύπου, πρέπει να πας να διαβάσεις, δώσε μου 5 ευρώ. Για να διαβάσεις, επειδή είχε διαγωνισμό. Μην διαβάσεις, του λέει, πήγαινε αδιάβαστος. Ναι, ήταν 5 ευρώ το να διαβάσει. Wow, εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό. Και να σου πω και κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Ας πούμε το 5 ευρώ μου φαίνεται μεγάλο ποσό. Τον καιρό μας εναλώσαμε 5-10 σεν. Το ήταν μωρά.
0: Μωρά, ρωσάμε μια λίρα.
1: Ή 50 σεν. Μια λίρα.
0: Πώς μου μια λίρα.
1: 50 σένα να λέμε. Νομίζω με τα ψηλά κυκλοφορούσαμε.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Νομίζω. Δεν ξέρω τον καιρό εκείνο. Από τότε αλλάξανε και τα νομίσματα. Πάντως δεν είναι ούτε αυτό, ούτε έχει να κάνει.
0: Με διάβασμα.
1: Με διάβασμα.
0: Τα μηνυματάκια σας, παιδιά, στο Viber 99-31-0-0-31 και όσοι το βρείτε, διεκδικείτε ένα μασάζ από Quick Spa. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, bass person.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
4: Please, no.
3: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς
5: αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα.
3: Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάσουμε. Ελάτε. Όρη και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: New Religion, Bebe Rexha και Faithless και το Question Impossible ψάχνει ακόμη την απάντησή του. Παιδιά, δεν έχει έρθει σωστή απάντηση.
1: Δεν το ξέρουμε, για να σου πούμε σίγουρα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. 33% των παιδιών κερδίζουν το χαρτζιλίκι τους κάνοντας αυτό το πράγμα.
1: Να ακυρώσω, αφού είπες ότι δεν ήρθες καμία σωστή.
0: Ναι, ακύρωσε.
1: Λοιπόν, δεν είναι το να φάνε όλο το φαγητό τους που είπε η Άντια. Δεν είναι το να κάνουν μασάζ στους γονείς τους που είπε η Άντρια. Δεν είναι το να κάνουν καφέ στους καλεσμένους ή στους γονείς. Να μετράνε ένα-ένα τον καφέ, τον χρεώνουν 50 σεντ. Α, επιχείρηση ολόκληρη. Δεν είναι το...
0: Ο Παναγιώτης είπε την τακτοποίηση παιχνιδιών.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ο Αλέξανδρος είπε να πουλάνε αντικείμενα.
1: Δεν είναι κάποιο από αυτά.
0: Δεν είναι. Θα κρατήσω λίγο το τακτοποίηση παιχνιδιών που είπε ο Παναγιώτης. Θα δώσω βοήθεια.
1: Για να μας μπερδέψεις.
0: Θα σε μπερδέψω καθόλου. Ίσως να την δώσω και πάρα πολύ, ας πούμε, στον αέρα. Δεν θέλω να πεις κάποια μαντεψιά μετά από αυτό που θα πω. Και το να στρώσουν το κρεβάτι τους, να καθαρίσουν το δωμάτιο που έρχονται τώρα καθώς μιλάμε απαντήσεις. Είναι κάτι το οποίο κρατώ αυτό με τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Το οποίο. Είναι δική τους, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, νομίζω κατάλαβα.
0: Είναι, ναι, είναι μια δική τους, κατά κάποιον τρόπο δεν θα πω ευθύνη, αλλά είναι δική τους...
1: Πρωτοβουλία.
0: Κυρίως επιλογή.
1: Okay.
0: Δηλαδή το ζητάνε αυτό το πράγμα από τους γονείς και όταν έρθει μου φαίνεται περίεργο ένα παιδί να πει ότι για να κάνω αυτό το πράγμα θέλω να με πληρώνεις.
1: Α, όχι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, γιατί συνήθως όταν, ας πούμε, το ζητάνε αυτό και οι γονείς... Που είναι ναι, ξέρουν ότι έρχεται με μεγάλη ευθύνη για το παιδί αυτό. Και οι πολλές φορές που οι γονείς μπορεί να πούνε όχι, είναι επειδή ξέρουν ότι μιλάει ο ενθουσιασμός του παιδιού εκείνη τη στιγμή.
1: Α, εντάξει, τότε μπορεί όντως να κατάλαβα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Μπορείς να μου το ψιθυρίσεις χωρίς εγώ να
1: βλέπω.
0: Υπάρχει
1: και το Watch Live στο mixfmradio.com.
0: Έλα, κάνε λίγο το με το στόμα σου. Ναι,
1: το βρήκα. Ήταν καλή βοήθεια της Έλληνας Ολυμπίου σήμερα.
0: Παιδιά, μηνύματάκια, έτσι, ελάτε.
1: Viber 99 31 0.

0: Material Lover από Sienna Spyro. Πλησιάζουν μεταξύ, δεν πλησιάζουν τα βραβεία, τα Grammys. Πότε είναι?
1: Κάτσε τώρα να τα βρεις πότε είναι τα βραβεία Grammys, δεν ξέρω. Πάντως να πούμε, επειδή είπες Grammys, μου ήρθαν τα Oscar μέσα στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι ξεκίνησε από την προηγούμένη εβδομάδα στα σινεμά εδώ στην Κύπρο, στα K-Cineplex, η προβολή της ταινίας Hold On To Me σε σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστίδου. Μια ταινία την οποία έχουμε δει και εγώ και ο Άρης.
0: Πάρα πολύ ωραία ταινία, παιδιά.
1: Σας είπαμε κιόλας ότι είναι η επιλογή της Κύπρου για τα Oscar.
0: Ναι, που προτείνει κάθε χώρα μία ταινία για να τη λάβουν υπόψη τους για να είναι μέσα στις πέντε επικρατέστερες.
1: Και είναι η πρώτη φορά που συστάθηκε και επιτροπή εδώ στην Κύπρο μας, οπότε είναι και η πρώτη μας επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή έχουμε δει την ταινία, θα θέλαμε πάρα πολύ να σας προσκαλέσουμε και εσάς. Έχουν μείνει λίγες μέρες ακόμη που μπορείτε να την παρακολουθήσετε.
0: Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει 5 και 7 και μισή. Νομίζω έχει διπλή προβολή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δείτε την, γιατί αν την χάσετε, είμαι σίγουρη ότι θα χάσετε μια πολύ ωραία ιστορία, η οποία μπορεί για όλους εμάς, σε όποια ηλικία και να είμαστε, είτε μικρότεροι είτε λίγο μεγαλύτεροι, να δώσει κάτι, να νιώσεις επειδή μια σύνδεση.
0: Είναι μια ταινία η οποία μιλάει πολύ στην καρδιά, μιλάει απευθείας στη βάση σου.
1: Στη βάση σου,

0: εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε και δεν είχα και συνομήλικους γείτονες. Οπότε δεν έζησα αυτό της γειτονιάς.
1: Απαναγία.
0: Είναι κάτι
1: μου,
0: το οποίο μπορώ
1: μου
0: να πω ότι μου λείπει. Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ γειτονιά έχω, μπορώ να σου μιλάω για ώρες. Για
0: μου
1: τη γειτονιά.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7.
1: Δεν έχω το χρόνο το ραδιοφωνικό, αλλά για μένα σίγουρα ήταν η μάμα, ο παπάς που μου φωνάζαν την ώρα που ενύχτωνε για να πάω σπίτι. Ήταν το γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά όλων των ηλικιών, ήταν πολλές γενιές μαζί στη γειτονιά μου, δηλαδή από τις αδερφές μου που είναι πιο μεγάλες σε μένα και ακόμα πιο μικρούς. Και ήταν αυτό το, η εξερεύνηση. Ήμασταν περίεργοι. Ήμασταν περίεργοι.
0: Μήπως να κάνουμε και αυτό το η δική σου εμπειρία ταινία και να τη στείλουμε του χρόνου στα Όσκαρ εμείς.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Ναι, μας λείπει ένα μικρό budget για να το κάνουμε. Μπορούμε να την κάνουμε ταινία με το iPhone.
0: Μπορούμε. Ναι. Γιατί όχι.
1: Η ταινία που γυρίστηκε με το iPhone 16 Pro Max.
0: Βεβαίως. Εγώ μέσα. Με τα χίλια.
1: Τελειά, θα τη σκηνοθετήσεις.
0: Ναι, αμέ.
1: Μια
0: ναι,
1: χαρά. Και. Έκλεισε, παιδιά. Βγάλαμε και ταινία. Big songs, good company. A better way home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show. Mix FM. 5 tracks, 1 countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: I Just Might από Bruno Mars και We Don't Might. Είναι σίγουρο ότι θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7, καθώς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Εδώ πάντα απέναντι μου η απαστράπτουσα Έλενα Ολυμπίου.
1: Ο μοναδικός Άρης Κυπριανού και όλη η δική σας παρέα με όλα τα μηνύματα που έρχονται στο Viber. Σήμερα έχει κάνει χαμό το Question Impossible.
0: Ναι, να το επαναλάβουμε μία φορά. 33% των παιδιών έχουν πει ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζουν το χαρτσιλίκι τους.
1: Και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, έτσι, σωστά, μετά από όταν εγώ είπα τη βοήθεια που έδωσα. Θα ασχοληθούμε με το Question Impossible σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά. Όμως, όσοι έχετε στο μυαλό σας μια απάντηση, στείλτε την. Εμένα μου είπες πριν από λίγο ότι θα βρέξει.
0: Αύριο υπάρχει πιθανότητα για σύντομες τοπικές μπόρες. Δεν σου λέω ότι θα βρέξει φουλ, γιατί δεν είναι έτσι κι αλλιώς τα μυναλάγια.
1: Δεν είναι. Έχουν περάσει τα μυναλάγια. Βέβαια, στην Ελλάδα, εγώ έχω δει τώρα μηνύματα για προειδοποίηση και κακοκαιρία και συνήθως αυτό έρχεται.
0: Κατεβαίνει, ναι, γιατί τα μυναλάγια λένε 28 με 30 του Σεπτέμβρη οι βροχές. Θα θέλει μια εβδομάδα να κατέβει και θα φτάσουμε στα μυναλάγια.
1: Πόσο συχνά πας και στέκεσαι μπροστά από το ψυγείο του παππού σου, θέλω να μου πεις.
0: Όχι καθόλου, απλά θυμάμαι το Σεπτέμβριο.
1: Τώρα που είπα ψυγείο, μέσα στην ιστορία που λέγαμε πριν, ότι είναι ωραία πράγματα τα οποία θα ήταν καλό να γίνονται για να μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, ήταν και ένα άλλο. Θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Θα στο ρίξω εγώ.
0: Ρίξτο μου.
1: Για να σκεφτείς τι θα σου λέγε το δικό σου το ψυγείο.
0: Θα μου λέγε.
1: Ναι. Ιδανικά τα ψυγεία θα έπρεπε να μας βγάζουν συνταγές με πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με αυτά που έχουν ήδη μέσα.
0: Τέλειο.
1: Καταλάβες, για να μην να πηγαίνει κάτι waste.
0: Τέλειο. Ωραία. Να το συζητήσουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχω πάρα πολλές ιδέες.
1: Έχεις πολλές ιδέες, έχεις πολλά πράγματα στο ψυγείο σου.
0: Όχι.
1: Αλλά αν είχα, θα είχα πολλές ιδέες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Loser, Tame Impala και σε πάρα πολύ λίγο ιδέες για το πώς να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα που έχουμε στο

0: What do you mean, ότι μπορεί να υπάρχουν και ψυγεία τα οποία σου προτείνουν από μόνα τους συνταγές για να μην πετάξεις τίποτα από αυτά που έχεις μέσα.
1: Θα έπρεπε αυτά τα ψυγεία βέβαια να έχουν κάποια συνεργασία με τα ντουλάπια της κουζίνας, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να υπάρχει αυτό το ψυγείο, θα υπάρχει εννοείται Bluetooth σύνδεση με τα ντουλάπια.
1: Ναι, θα μπορούσε βέβαια και να, αφού τα εντοπίζει τα τι έχει, να το φτιάχνει κιόλας.
0: Θέλεις ένα από το άλλο.
1: Μισή ώρα.
0: Το Thermomix δεν το κάνει αυτό, που τα βάζω όλα μέσα και τσούκου τσούκου. Πάντως λέμε για πράγματα που θα έκαναν τη ζωή μας, παιδιά, πιο εύκολη. Και όντως, αν μας έλεγε το ψυγείο, πάρε 3 ντομάτες, 2 αγγούρια, το κρέας που έχεις εδώ και φτιάξε αυτό, θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μας.
1: Σίγουρα θα ήταν και όχι μόνο για μας, αλλά και για τις μαμάδες και τις γιαγιάδες που έφτασε η ώρα 3 το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, να μου αναμερέψουμε αύριο. Τι θέλετε να σας κάνω αύριο, βοηθήστε με.
0: Που βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ένα τέτοιο application θα ζητούσε εννοείται βοήθεια από γιαγιάδες και μαμάδες και παππούδες και μπαμπάδες.
1: Θα ήταν μπαμπάδες. Οι θύνοντες.
0: Εννοείται.
1: Θα ήταν τα μυαλά πίσω από το application.
0: Γιατί μπορεί να λένε, μου να μαϊρέψω, εν ξέρω, μια χαρά ξέρω.
1: Και θα ήταν και η φάση ότι, όχι, το Λουβί είναι Δευτέρα. Δευτέρα είναι η Τετάρτη να το προτείνεις.
0: Εσείς είστε τη φάση Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Όσπρια.
1: Δύο από τις τρεις μέρες.
0: Δύο από τις τρεις μέρες, Δευτέρα και Τετάρτη, ή παίζει και η Παρασκευή.
1: Αναλόγως, παίζει κάποτε και η Παρασκευή, συνήθως Δευτέρα, Τετάρτη όμως.
0: Μάλιστα. Αν το ψυγείο σου μιλούσε, τι θα έλεγε, τι θα πρότεινε ρε παιδί μου για να φας?
1: Άρη, θέλεις δίαιτα, θα έλεγε πρώτα. Μετά θα έλεγε, Άρη, πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω θα ήταν επικριτικό όπως το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή το ψυγείο μου.
0: Άρα δεν θα πρότεινε συνταγές.
1: Όχι, θα πρότεινε, έχει πράγματα μέσα τώρα. Νομίζω ότι θα μου έλεγε να κάνω ένα τουρλού με λαχανικά αυτή τη στιγμή.
0: Έχεις
1: νομίζω
0: πολλά λαχανικά στο ψυγείο, τέλεια. Εντάξει, μ' αρέσει, που θα τα έλεγε αυτά.
1: Έχω κυρίως γιατί τα άλλα τα τρώω.
0: Και μένουν τα λαχανικά τα οποία δεν θέλουμε να χαλάνε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το ψυγείο θα μπορούσε να σου δώσει αυτή.
1: Εσένα τι θα σου λέγε?
0: Θα μου έλεγε πηγαίνει σούπερ μάρκετ, εννοείται. Διαφορετικά θα μου λέει, τι να σου πω με αυτά που έχεις, ενώ φάει λίγο γιαούρτι, πια μια ντομάτα, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Ναι. Αυτά παιδιά εσάς, αν σας μιλούσε το ψυγείο, τι συνταγές θα πρότεινε με βάση αυτά που έχετε μέσα.

0: So is Mix FM.
1: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
3: Σου έχω πει, φαντάζομαι, ότι η Μόκα είναι ο σκύλος που συχαίνεται τη βόλτα.
4: Ναι, μου το έχεις πει και γνωρίζοντας σε καλύτερα καταλαβαίνω γιατί.
3: Γιατί, ωραία.
4: Νιώθω ότι την έχεις τρενάρει ή την έχεις υπνοτήσει για να μην θέλει να βγαίνει έξω.
3: Όχι, έτσι ήταν από όταν την πήραμε. Παιδιά, συχαίνεται τη βόλτα η Μόκα. Δεν θέλει καθόλου να πηγαίνει.
4: Κατά κάποιον τρόπο είναι εκεί η χαρά. Θέλω να με πιάνει έννοια το λέω. Επειδή έχεις μια ευθύνη, ρε παιδί μου, θα πάρεις το σκύλο σου βόλτα πρωί, μπορεί κάποιος να το παίρνει τρεις φορές την ημέρα. Εσύ δεν έχεις να χώνεσαι γι' αυτό.
3: Εμείς πάμε δύο φορές. Πάμε δύο φορές γιατί για να κάνει την ανάγκη της, έτσι κι αλλιώς. Παιδάκι μου, βγαίνουμε έξω, πάμε στο χωράφι δίπλα. Κάνει την ανάγκη της, με το που τα μαζεύω, με τραβάει να πάει σπίτι.
4: Αλήθεια.
3: Ναι. Σπιτόσκυλος.
4: Σπιτόσκυλος. Παιδιά, η σωστή απάντηση στο Question Impossible είχε να κάνει με τις βόλτες και τα κατοικίδια μας, γιατί 33% των παιδιών ζητάνε χαρτζηλίκι από τους γονείς τους, λέει, για να πάρουν βόλτα το κατοικίδιο.
3: Που αντιλαμβάνεσαι ότι αν κάποιο από αυτά τα παιδιά είχε τη Μόκα, τίποτε θα βγάλε.
4: Τίποτε θα βγάλε. Όχι, όχι. Αλλά να σου πω, ζητάς τώρα λεφτά για να πάρεις το κατοικίδιο βόλτα. Που είμαι σίγουρη ότι το έχει ζητήσει Χριστούγεννα, Πάσχα και ούτω καθεξής.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε να δεις, είναι μια ευθύνη μεγάλη το κατοικίδιο. Καλό θα ήταν να γίνεται χωρίς λεφτά, δηλαδή να γίνεται επειδή το θες και το καταλαβαίνεις, αλλά οκ. Okay. Άρα αυτός είναι ο τρόπος, τι να πω εγώ.
4: Ναι, είναι 33% των παιδιών σε μια έρευνα, δεν είναι όλα τα παιδιά.
3: Αλλά ναι, δεν το κάνουν όλοι.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
3: με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: 102.3 and 90.8.
1: Watch.
0: MixFMRadio.com.
2: You fill me up to your

0: σαν να μην έφτανε που διέρευσε το τηλέφωνο της Μέγαν Μάρκολ από το WhatsApp
1: group, από το των, group μαμάδων, των μαμάδων.
0: Συνεχίζονται απανοτά τα χτυπήματα, Έλληνα μου, γιατί μπορεί ο Χάρη και η Μέγαν επέστρεψαν στη Βρετανία, αλλά ειδικά για τη Μέγαν δεν είναι εύκολη η επανένταξή της.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Η αριστοκρατική και η κοσμική κύκλη της Μεγάλης Βρετανίας της κλείνουν την πόρτα, Έλληνα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μ' αρέσει. Ενώ καταλαβαίνω ότι εντάξει, έχεις κάποια θέματα, μπορεί να μην σ' άρεσε μια συμπεριφορά. Δεν είναι ωραίο να στιγματίζεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο.
0: Α, καλά, λαλείς με το Παντέτσι, είπα ότι εγώ συμφωνώ.
1: Σωστό. Για πες μου αυτή, γιατί δεν συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα λέγεται, τώρα από ποιους λέγεται δεν ξέρω, ότι ακούγεται κιόλας, μη μας μιλάτε καν για αυτήν.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Τι θέλουν, είναι bullying αυτό το πράγμα.
1: Μήπως είναι επειδή είναι Αγγλίδα και είναι Αμερικάνα.
0: Λες να είναι ρατσιστικά τα κινητρά.
1: Yes.
0: Δεν ξέρω, πάντως, εγώ την αμαρτία μου θα την πω, έτσι έκαναν και τη Νταϊάννα.
1: Είναι μια σύγχρονη Νταϊάννα.
0: Έτσι έκαναν και τη Νταϊάννα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως είναι η Νταϊάννα του καιρού μας.
1: Μέγαν
0: Μάρκολ.
1: Και πότε ήταν το. Πώς το λένε. Πριν πόσα χρόνια χάσαμε την Νταϊάννα, το 97 ήταν τέτοια περίοδος.
0: Α, τι μήνας ήταν,
1: ναι,
0: εννοείς.
1: Τι μήνας ήταν.
0: Α, θα σου
1: λίγο
0: πω αμέσως.
1: Μήπως είναι όλα αυτά προφητικά.
0: Λες.
1: Μήπως είμαστε πολύ μπροστά για την εποχή μας. Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, μια χαρά. Εδώ, πολύ κοντά είμαστε.
0: Πω πω. Μέγαν μου, να προσέχεις.

0: ευχάριστα ή ευχάριστα, αυτά ήταν όσα είχαμε να σας πούμε σήμερα εδώ στο Drive Time Show.
1: Έλενα. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Όμως. Αυτιά θέλω ανοιχτά, διότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν δεν τα ξέρεις από πριν,
0: ναι,
1: ίσως να χάσεις και πάρα πολλές εκπλήξεις που μπορεί να σου προσφέρουν, και μιλάμε εννοείται για την υπηρεσία Mobile Order and Pay από την McDonald's, όπου μπορείτε να πληρώσετε εύκολα και γρήγορα μέσα από το McDonald's App και εσείς να επιλέξετε το σημείο που θα παραλάβετε το φαγητό σας.
0: Εκτός από τα ανοιχτά αυτιά, μας άνοιξες και την όρεξη.
1: Φύγαμε λοιπόν για McDonald's και φύγαμε για Evening Show και Evelina Skitsko από τον Άρη Κυπριανό.
0: Και την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Φιλιά πολλά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me 5!
7: Give me 5!
5: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει

Ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

Καλησπέρα και από εμένα. Καλωσορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Και εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 0031. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε.

Έχετε ακούσει ποτέ για τα νησιά Διομέντε? Λοιπόν, είναι δύο νησιά, το Big Διομέντε και το Little Διομέντε, το οποίο το ένα ανήκει στη Ρωσία και το άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέχουν περίπου 3,8 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, δηλαδή πολύ κοντά, αλλά λόγω της διεθνούς γραμμής ημερομηνίας έχουν διαφορά περίπου 21 ώρες. Γι' αυτό και αποκαλούνται το ένα Tomorrow Island και το άλλο Yesterday Island. Δηλαδή, βασικά στην ουσία, μπορείς να κοιτάξεις απέναντι και είναι λες και βλέπεις την επόμενη μέρα. Παιδιά, το έμαθα χθες και πραγματικά σοκαρίστηκα. Και τώρα που το γνωρίζω αυτό, μόνο και μόνο που το ξέρω, θέλω να πάω σε αυτά τα νησιά.

Νομίζω υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και μπαίνουν να πάρουν μόνο αυτό. Και εμείς οι υπόλοιποι που μπαίνουμε για ένα πράγμα και θυμόμαστε άλλα πέντε. Στο Genius πάντως έχεις από fashion, beauty μέχρι και τεχνολογία. Γι' αυτό εκεί ξέρεις ότι μπορείς να μπεις και να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Το δύσκολο βέβαια part για μένα είναι να θυμηθώ τελικά για ποιο πράγμα μπήκα εξ αρχής.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς
6: αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα.
4: Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάσουμε. Όρη και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
7: Μες στην πόλη Music Festival.
2: 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Παρατηρήσατε ποτέ ότι υπάρχει πάντα ένα τραγούδι που όσο χάλια και να είστε κάπως καταφέρει να σας αλλάξει τη διάθεση και τελικά δεν είναι ιδέα μας αφού μια νέα έρευνα έδειξε ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να επανέλθει πολύ πιο γρήγορα από το στρες. Και τώρα που το σκέφτομαι έχω κι εγώ αυτά τα 2-3 τραγούδια που όταν μπορεί και να μην είμαι και τόσο καλά ψυχολογικά ή να είμαι λίγο στρεσαρισμένη περισσότερο τα βάζω και με βοηθούν αυτόματα. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε πόσο μέρος της ζωής μας είναι πλέον η μουσική και πόσο σημαντική είναι για τη ψυχολογία μας.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή 3 δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε 2. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. 2 Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowling Music Festival.
6: Όλο πιο πάνω.
5: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
5: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
8: Πες μου το ναι.
5: Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Και αν θέλεις να μου κάνεις και εμένα λίγη παρέα, περιμένω το μήνυμά σου στο Viber 9931 0031.

σήμερα το 1903 κατοχυρώθηκε η πατέντα για το χωνάκι του παγωτού. Και πραγματικά σκεφτείτε πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν έπρεπε ακόμη να τρώμε παγωτό μόνο στο κυπελάκι. Ο Ίταλο Μαρτσιόνι, αν το λέω σωστά βέβαια, ήταν αυτός που πήρε την πατέντα για ένα νέο τρόπο παρασκευής χωνιών και κάπως έτσι ένα από τα πιο απλά πράγματα που απολαμβάνουμε σήμερα έγινε κομμάτι της ιστορίας. Εγώ πάντως τρώω παγωτό μόνο με χωνάκι και τώρα που το φαντάστηκα, ξέρω και τι ακριβώς θα φάω για επιδόρπιο σήμερα.

Αν είσαι από αυτούς που όταν πεινάνε δεν θέλεις να περιμένεις και πολύ, τότε σου έχω τη λύση με Pizza Hut Take Away. Παραγγέλνεις την αγαπημένη σου πίτσα και την παίρνεις κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε μόλις 15 λεπτά. Και με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο, ξέρεις σίγουρα ότι μία Pizza Hut είναι πάντα στο δρόμο σου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus, the evening show on Mix FM
2: με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Evening Show. Ομολογώ να πω πως λατρεύω την παρέα σας και σας ευχαριστώ που μου κρατήσατε παρέα και σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να μου προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκιτσκο, φιλά και πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
5: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM. Get ready for the hits party with Mr. Unknown on the island's number one hit music station.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking the dark.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
4: Please, no.
3: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση.
5: Your music starts here. 102.3 Mix FM. All the hits. Mr. Unknown is in the mix. This is Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
1: Right now, Mix FM, Cyprus.